0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: αγαπώ.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Μου έλειψες

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Like στη μουσική, like στους διαγωνισμούς, like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 25 410 83 330. info@novaradio.gr. Viber 69 80 80 44 41.
0: Nova Radio News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
9: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
18: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8. Νόβα 931.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
15: Όταν αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον ΣΚΑ Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προσθέσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρων, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Δίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε στην επιβάτηση ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10:15 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτα.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφορική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης, 8 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός υπέροχος, έχει λίγο ζέστη ακόμη, αλλά καθώς θα αποκλιμακώνεται αυτό, ο μήνας αυτός είναι υπέροχος. Υγεία να έχουμε, να τον απολαμβάνουμε και να μπορεί με την υγεία να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, για τον κοινωνικό μας περίγυρο και τα σχετικά. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Όπως συνηθίζω να λέω, σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία να έχουμε. Και για εσάς που κατοικείτε όλοι μαζί, για εμάς που κατοικούμε όλοι μαζί στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εμάς, για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ξεκινώ με τον φίλο Πλοίαρχο. Έχω καιρό να διαβάσω τα μηνύματά του. Συνήθως είναι σύντομα, είναι υπομορφή τσιτάτου. Πλοίαρχος λέει ωραία πράγματα εν συντομία. Καλημέρα Πλοίαρχέ μου, έχουμε καιρό να ανταμώσουμε. Μου γράφει μετά την καλημέρα του και τον ευχαριστώ πολύ. Με τη δομή της οικονομίας, όπου το 95% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν παράγουν αλλά μόνο παρέχουν υπηρεσίες, είναι πολύ δύσκολο σε οποιονδήποτε κυβερνήτη, σε ιονδήποτε, για να πω σωστότερα όπως το γράφει ο Πλοίαρχος, κυβερνήτη να φέρει ουσιαστική οικονομική και κοινωνική άνθηση. Στα 82 χρόνια που ζω σε αυτή τη χώρα, βλέπω ότι ο κυβερνήτης που με την πολιτική του βοήθησε ουσιαστικά την πατρίδα να βελτιωθεί είναι ο παρόν πρωθυπουργός. Πλοίαρχέ μου, εδώ στην πρώτη παράγραφο το πήγες καλά. Στην δεύτερη παράγραφο τρως βελάκια τώρα. Σε έχουν βάλει στον τοίχο και τρως βελάκια. Θα επαναλάβουμε λοιπόν μερικά αντικειμενικά δεδομένα. Αντικειμενικά, δεν είναι θέμα γούστου. Γούστα έχουμε όλοι. Και είναι απολύτως κατανοητά. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα γούστα μας, αλλά προφανώς κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του γούστα, τις δικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες και σκέψεις και γνώμη και άποψη και τα σχετικά. Βάλε μια σύλλα η μπάζα, ή τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

0: Την πρώτη παράγραφό σου, αγαπητέ πλοίαρχε, θα τη σχολιάσει αμέσως μετά ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Αστείευομαι, αλλά θα συμπέσετε, θα το δεις. Ως προς τη δεύτερη παράγραφο που τρως τώρα τα βελάκια, σου πετούν βελάκια διάφοροι έτσι άσπονδοι φίλοι, έχω να πω το εξής. Ναι, πράγματι, ο σημερινός πρωθυπουργός είναι ό,τι καλύτερο μας έχει κάτσει τις τελευταίες δεκαετίες. Φαντάζομαι ενοχλώ, καλά, δεν συζητώ τώρα για τους πασόκους και τους αριστερούς και αριστερούλιδες, οκ, αλλά φαντάζομαι ότι ενοχλώ τον κύριο Κώστα Καραμανλή, τον οποίον επέλεξα 4 φορές ως πρωθυπουργό. Προφανώς φαντάζομαι ότι ενοχλώ τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο επίσης ψήφισα όσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσω την πατρίδα, και το προφανώς και τον Ιανουάριο του 2015. Αλλά το αντικειμενικό γεγονός, ανεξαρτήτως των γούστων μας, του γούστου μας, είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που εκπροσωπείται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον στη μεγάλη παράταξη της δεξιάς και το δεξιάς που εκπροσωπείται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία πρόεδρο και πρωθυπουργό, πρόεδρο ο οποίος είναι πρώτος από την ημέρα που εξελέγει δημοσκοπικά και εκλογικά, δηλαδή από το 16 έως σήμερα, κλείνει 10 χρόνια. Να φανταστείτε, έκλεισε 10 χρόνια πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός σε πολλά από αυτά τα χρόνια, που είναι πρώτος. Και έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία την πολιτική του τόπου. Αυτό καταγράφεται στην ιστορία. Δεν είναι θέμα γούστου, είναι αντικειμενικό. Ότι θα έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω ως τώρα στη διάθεσή μου, δεν ξέρω τι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις του προσεχούς Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου κλπ. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος δημοσκοπικά θα κλείσει πρώτος το 8ο χρόνο, το 8ο έτος της δεύτερης τετραετίας του. Τέτοιο πράγμα ιστορικά δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Επαναλαμβάνω, τον γουστάρεις τον Μητσοτάκη, τον γουστάρεις. Δεν τον γουστάρεις, δεν τον γουστάρεις. Δικαίωμα του καθενός είναι να έχετε μία γνώμη. Εγώ βάζω μέσα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία είναι σαν να λέμε τώρα ξημέρωσε, βγήκε ο ήλιος, έχουμε έναν γαλανό ουρανό, είναι Σεπτέμβριος και η μέρα είναι ο Σεπτέμβριος έχει 8 και η μέρα είναι Τρίτη. Αντικειμενικό. Σου αρέσει ο καιρός, δεν σου αρέσει, αυτό είναι. Αυτό που βλέπουμε όλοι. Αυτό που βλέπουμε όλοι λοιπόν είναι ότι ναι, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος βγήκε καλύτερος από τους προηγούμενους. Αυτό είναι πλοίαρχέ μου, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενοχλεί, τσιτώνει. Το καταλαβαίνω. Γιατί ακουμπάει στο εγώ μας. Η πολιτική έχει έρθει εδώ, η κυρία Μπακογιάννη, και συζητήσαμε για το εγώ των πολιτικών, αν θυμόσαστε τον περσινό χειμώνα. Οι πολιτικοί έχουν ένα εγώ. Όπως έχουμε όλοι ένα εγώ. Αλλιώς δεν θα ήμασταν στην κοινωνία χωρίς το εγώ μας. Το θέμα είναι να μην υπερβάλλουμε με το εγώ, αλλά πάω εκεί, είναι άλλα στάδια, άλλη συζήτηση τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο σκέλος για να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη να μπει στην παρέα μας. Και διαβάζω από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άρη.
0: Τι κάνεις Νίκο, όλα καλά? Χαίρομαι.
1: Όλα καλά, ναι.
0: Χαίρομαι. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Διαβάζω από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου σήμερα στο liberal.gr. Σε κάθε περίπτωση η κυβερνητική ομάδα αποφάσισε να το σανιδώσει αλλά Κέινς. Σανιδώσει, να τερματίσει δηλαδή, να το λέει σε εισαγωγικά. Και όπου βγει. Αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμη οξύτερο πρόβλημα πληθωρισμού, άρα χειρότερη ακρίβεια. Αν όχι, κάποιος άλλος θα χρειαστεί να καταπιεί το πικρό χάπι. Είναι όμως άδικο να επιμένουν, συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, οι εκπρόσωποι των κομμάτων και πάμπολων επαγγελματικών φορέων, ότι ο Μητσοτάκης δεν τους έδωσε όσα πολλά ακούγονταν τον τελευταίο καιρό, ή ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά για να παλέψει ο λαός την ακρίβεια, ή ότι αδίκως καταναμημένα διαζευτικά αυτά τα «ή». Δεν είναι έτσι. Ενώ είναι σίγουρο ότι η κατανομή έγινε με προσοχή στα ευαίσθητα ειδικά εκλογικά κρατήρια, προφανώς χάρη στον Θάνο Πετραλιά, υφυπουργό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το κόψιμο-ράψιμο είναι αριστοτεχνικό. Συγκρατήστε τα μεγάλα νούμερα, λέει ο Μπάμπης. Δεν ξέρω, θα σας διαβάσω μερικούς αριθμούς τώρα, ό,τι μπορεί να κρατήσει ο καθένας. 530 εκατομμύρια πάνε στους ελεύθερους επαγγελματίες. 900 εκατομμύρια πάνε στους συνταξιούχους το 26 και άλλα 1.700 εκατομμύρια το 2027. 1.700 δηλαδή, έτσι. 815 εκατομμύρια θα μοιραστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. 850 εκατομμύρια λιγότερα θα πληρώσουν οι αγρότες, με το μέγιστο συνδυαστικό όφελός τους να φτάνει τα 2.900 εκατομμύρια. 2.900 δηλαδή. Άγνωστο αλλά σεβαστό ποσό θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση τελών επιτιδεύματος και τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις. 2.000 εκατομμύρια θα ρίξει στην αγορά το σπίτι μου 3. 12.855 οικισμοί απαλλάσσονται από τον έμφυα. Τα κεφάλαια για τις δημόσιες επενδύσεις τετραπλασιάζονται σε μια διετία. 5.000 εκατομμύρια είναι τα κεφάλαια που φιλοδοξεί να μοχλεύσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα. 1.200 εκατομμύρια είναι οι σκοπούμενες δαπάνες του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Και υπάρχουν κι άλλα, όχι ευκαταφρόνητα ποσά, που θα κατανέμονται σε άλλες χρήσεις. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Αυτές τις δύο παραγράφους τις αφήνω για τη συνέχεια. Τώρα πρέπει να μιλήσει ο Νίκος. Τι λέτε, κύριε Φιλιππίδη, τι λέει ο Μπάμπης, τα λέει καλά ή κάνει προπαγάνδα Μαξίμου πρωί-πρωί?
1: Κοίτα, τα ποσά αυτά είναι και νομίζω ότι το όλο, η δήλωση με νόημα που θέλει να περάσει ο Μπάμπης είναι ότι το σανιδώνει αλλά Κέινς, έτσι. Δηλαδή επί της ουσίας με παροχές, δίνοντας σε χρήματα, με επεκτατική πολιτική.
0: Το κοινωνικό κράτος που λέμε.
1: Ακριβώς,
0: αυτό που λέμε, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά με επεκτατική πολιτική όσο μπορεί. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, η συζήτηση όλη αυτή. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις, το που πρέπει να πάρουν, ποιοι πρέπει να πάρουν περισσότερα, ποιοι πρέπει να πάρουν λιγότερα. Το σημαντικό, το κρίσιμο που θα έπρεπε όλους να μας ενδιαφέρει, είναι το μέχρι πόσο πρέπει να χαλάσουμε κάθε φορά. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο όριο και το όριο αυτό να το συμφωνήσουμε ότι τηρήθηκε. Και είναι καλό ότι τηρήθηκε, γιατί αν δεν τηρηθεί θα μπλέξουμε σε περιπέτειες, οι οποίες ξέρουμε ότι δεν αργούν όταν αρχίζουν και εμφανίζονται, δηλαδή η υπερβολική αύξηση δαπανών. Άρα είμαστε εντός του πλαισίου, ξοδεύουμε και ξοδεύει η κυβέρνηση σε διάφορους τομείς που πράγματι θα έλεγα ότι έχουν επιβαρυνθεί από τον πληθωρισμό. Ενδεχομένως θα έλεγα εγώ ότι ανατροφοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τον πληθωρισμό μέσω της αύξησης των εισοδημάτων.
0: Αυτό λέει και ο Μπάμπης.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έχουν αποφασίσει και το χώρο πολιτικό σύστημα ότι έτσι θα περάσουμε αυτή την κρίση. Δηλαδή την πληθωριστική κρίση θα την περάσουμε με μια μακρόσυρτη διαδικασία, αντίστοιχη άλλων προβλημάτων που είχαμε στο παρελθόν, γιατί η άλλη πορεία έχει πόνο και κανείς δεν θέλει τον πόνο. Δηλαδή ότι πρέπει να δώσουμε οριακές αυξήσεις εισοδημάτων προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση, είναι κάτι, όλα αυτά είναι αντιδημοφιλή.
0: Καλά, θα μας κάνει το Σόιμπλε πρωί-πρωί, κύριε Φιλιππίδη, θα πει κάποιος.
1: Τα δοκίμασε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην πετρελαϊκή κρίση δεκαετία του 70 και ακολούθησε, το είχε ήρθει μετά το 1981 και τα σάρωσε όλα. Ένας άλλος πολιτικός τότε. Έτσι. Οπότε, επειδή έχουν δοκιμαστεί, δεν έχουν λειτουργήσει στην ελληνική κοινωνία, έκτοτε κανείς δεν πάει στην Ελλάδα σε αυτού του είδους τα πράγματα με τις απόλυτο ορθολογικές λύσεις. Πάει με αυτές που έχουν, έτσι,
0: με αυτά που θέλει ο λαός, φίλε μου, με αυτά που θέλει ο λαός. Και αυτά τα βρίσκει και λίγα, ενώ είναι κυκλοφορεί ένα βίντεο. Ναι. Είναι μια γραφική περίπτωση συμπολίτη μας, με τα βρακιά απόξω και μια κιλούμπα. Στέκεται μπροστά σε μια τηλεόραση και μουτζώνει, βρίζει αγρίως και αυτό διακινείται τώρα στα TikTok και στα X και τα λοιπά. Βγήκε σε μένα το βίντεο, έτσι όπως χαζεύω αυτό, αυτά τα βίντεο βγαίνουν, στα ρίχνει ο αλγόριθμος. Λοιπόν, είναι ότι βρίσκει χάλια το Μητσοτάκη γιατί δεν του δίνει αυτά που θέλει να του δώσει. Κατάλαβες, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πράγματι, δεν μας έφερε την κούρσα κάτω από το σπίτι. Εκεί πρέπει να ασκήσω δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό. Θέλαμε και το αυτοκίνητο, γιατί οι άλλοι θα μας φέρουν και αυτοκίνητο. Και ο Αλέξης θα μας φέρει αυτοκίνητο και ο Νίκος Ανδουλάκης. Δεν το έφερε ο Μητσοτάκης. Έσχος, ντροπή.
1: Η διαφορά είναι αυτό το τελευταίο που είπες και το λέω με τα δικά μου λόγια. Δηλαδή ότι το πρόγραμμα Μητσοτάκη, με κριτική επιμέρους μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οποιοδήποτε σκοπιά, τουλάχιστον έχει μέσα και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες τι κάνουν, οδηγούν στο να μεγαλώσει η πίτα, στο να μεγαλώσει η οικονομία, το προς διανομή ποσών, το πολύ απλά, στην κοινωνία. Όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα συζητάει πως αυτή η μικρή ελληνική πίτα, η οποία έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει μικρή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, της οικονομίας μας, συζητάνε πώς θα την αναδιανύμουν, όχι πώς θα την αυξήσουν. Δηλαδή πώς θα πάρουν αυτά τα 100 που υπάρχουν και θα τα μοιράσουν.
0: Μα μόλις 10 χρόνια μετά 200. Τη χρεοκοπία, Νίκο μου, 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία δεν ντρέπονται. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Ντροπή, παιδί μου, στοιχειώδης, ντροπή. Να λένε ότι κακώς γίνεται από πληρωμή του χρέους. Είναι δυνατόν? Αυτοί υποτίθεται ότι είναι και νέοι, ότι αγαπούν τους νέους, ότι οι νέοι θέλουν να θυμούνται από τους γονείς τους, από τους γονίδες, για να το κάνω σκοπίμως έτσι, χρησιμοποιώ, δεν είναι σωστή η λέξη, από τους γονίδες τους θυμούνται τα πασόκ ωραία χρόνια που μοίραζε ο Ανδρέας λεφτά και ζούσαμε όλοι υπέροχα κτλ. Ότι υποτίθεται ότι είναι με τους νέους και ο Αλέξης Τσίπρας που νιώθει το τριαντάρι και του λέει τι... Πάρε εσύ το χρέος και όταν θα γίνεις 60 πήγαινε πλήρωσέ το, εγώ θα είμαι καλά αλλού. Αυτό δεν τους λέει. Αυτό δεν τους λέει και οι δύο.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι για να το πούν όλο αυτό εγκαταλείπουν πολιτικές που έχουν υποστηρίξει οι δικές τους παρατάξεις, τα δικά τους κόμματα και οι οποίες σήμερα εφαρμόζονται και πάνε καλά. Και αντί να ακούσουμε κάτι πιο προωθημένο από αυτόν τον πολιτικό, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, δεν το συζητάμε. Η πράσινη οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη.
0: Πιο συντηρητική. Πιο συντηρήκλες. Πιο βαριά συντηρητική. Ναι, έγραφε χθες ο Μπάμπης ότι ο Μητσοτάκης είναι συντηρητικός. Αλλά με την πιο κακή πώς το λένε, προσέγγιση της λέξης συντηρητικός, βαριά οπισθοδρομική, είναι ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Βαριά, βαριά. Δηλαδή βαριά παρελθόν. Λέει ο Μπάμπης όμως, να συνεχίσω λίγο με τον Μπάμπη, γιατί το ναι. Κουρδίζει ωραία σήμερα στο liberal.gr. Ναι. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει, δεν έχει ακόμη ανοίξει όλα της τα χαρτιά. Θα δώσει ή θα διευκολύνει την οικονομία και τους συντελεστές της και με άλλα μέτρα, τα οποία θα έρθουν στην περίοδο σύνταξης κάθετος ψήφισης του προϋπολογισμού για το 27, αλλά και τον Μάρτιο 2027, όταν γίνεται η εκαθάριση των δημοσιονομικών ροών με τη σφραγίδα της Επιτροπής. Με δεδομένο ότι πολλά από τα μέτρα θα φανούν στις τσέπες και τους λογαριασμούς των ενδιαφερομένων, δηλαδή των πολιτών προς τους οποίους στοχεύει η κυβέρνηση, από το χειμώνα μέχρι την άνοιξη, είναι λογικό να πιστέψουμε τη διαβεβαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν σκοπεύει να επιχειρήσει πρόωρες εκλογές. Πόσο λάθος ήταν, για να συμπληρώσω, πόσο λάθος ήταν, τώρα λέμε τώρα, ή κάτι πήγε να μου πει το πρωί ο οικονόμος, αλλά δεν τη συνεχίσαμε τη συζήτηση. Λέει, δεν τα λέγαμε εμείς για τις πρόωρες εκλογές. Τους έλεγα ότι ήμουν ο μόνος που υποστηρίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα που λέει ο Μητσοτάκης, στο τέλος δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας φύγω από το εγώ μου. Κάτι πήγε να μου πει, μου λέει, μα δεν τα λέγαμε εμείς, μας τα λέγαν οι άλλοι. Πόσο λάθος ήταν και οι υπουργοί του Μητσοτάκη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο λίγο, πόσο λίγοι είναι. Το λέω μετά και ξέρω και τους ενοχλώ τώρα και το κάνω σκοπίμως βέβαια. Πόσο λίγοι είναι, διότι είναι μαθημένοι και αυτοί στην ανδρεοπαπανδρεϊκή αντίληψη. Θέλω να πω που δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος ο Ανδρέας, αλίμονο Θεός χωρέστον, αλλά ήταν τότε όλη η πολιτική αντίληψη. Κάνε τώρα πρόεδρε εκλογές να πάρουμε την ψήφο, δεν τους κοροϊδέψουμε. Αυτό. Και έχουμε για πρώτη φορά έναν, τον πρώτον, δεν σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά εγώ πρέπει να το βάλω ως δεδομένο, ο οποίος δεν με ικανοποιεί στα μεταρρυθμιστικά, θα ήθελα ακόμη περισσότερα εγώ προσωπικά από τον Μητσοτάκη, αλλά και αυτό είναι δικό μου γούστο. Δεν συμφωνούμε όλοι στα μεταρρυθμιστικά γιατί ξεβολεύουν, το έχουμε ξαναπεί. Ο οποίος όμως λέει, παιδιά, θεσμικά, στο τέλος της τετραετίας. Γιατί? Για να δουλέψουν τα μέτρα αυτά που εξαγγέλει. Και αυτό τακτικισμό κάνει, αλλά. Βάζει μπροστά κάτι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
1: Ναι, αλλά έχει μια θεσμικότητα αυτό. Ότι ναι. Για 4 χρόνια έχει ψηφιστεί. Για 4 χρόνια έχει ψηφιστεί, 4 χρόνια θα κυβερνήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Και ούτε έχει αφισβητηθεί, ούτε έχει αλλάξει κάτι σε ποσοστό που θα έπρεπε να συζητάμε για πρόωρες εκλογές. Και δεν έχουμε και το περιθώριο να συζητάμε για πρόωρες εκλογές. Δεν έχουμε καταλάβει λίγο τι χειμώνας μας έρχεται από πλευράς διεθνούς περιβάλλοντος. Μας έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα είναι πολύ πιεσμένος από θέματα τα ενεργειακά. Είναι το μόνο βέβαιο. Και στο φυσικό αέριο προμηνύονται κακά και στα καύσιμα το βλέπουμε ήδη η σταθεροποίηση. Η αμόλυβη είναι σταματημένη στα 2,08-2,09 αυτή τη στιγμή, μέση τιμή χώρας. Αυτή τη στιγμή το 2,15 και το 2,16 είναι παντού. Ο χειμώνας δεν φαίνεται ότι θα μειωθεί αυτού του είδους η επίπτωση. Θα είναι ακόμα πιο ζόρικη ενδεχομένως. Εδώ χρειαζόμαστε ξεκάθαρα σταθερή κυβέρνηση. Το εντυπωσιακό είναι η ανάπτυξη.
0: Κράτησε το εκεί, κράτησε το αυτό. Σταθερότητα και ανάπτυξη. Κράτησε το εδώ, θα ξεκινήσουμε μαζί στις 8:30. Σε ευχαριστώ, Νίκο. 9 παρατέταρτο σε αποδεσμεύω γιατί έχει υποχρεώσει. 9 παρα 20 φεύγει, 9 παρα 20. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες.
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον οδικό άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλι από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στον ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια. Έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στη συμβολή της οδού Μυθύμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δέδειας, όπως θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλτα Πέλλας. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της μονάδας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτης στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, καθώς και στην υψηλή ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών δυνάμεων με ντρόνς προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στο Βόλγα, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μεθαύριο Σάββατο, στο τέλος της εβδομάδος, στις 12 Σεπτεμβρίου, κάνει μία δράση, επαναφέρει μία δράση την οποία ζήσαμε βιωματικά πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών εδώ της Αττικής. Η δράση θα εξελιχθεί από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σημειώστε παρακαλώ αν σας ενδιαφέρει ή κρατήστε στο μυαλό σας ότι θα υπάρχουν συνεργεία από τις ομάδες το Όλοι Μαζί Μπορούμε που θα συγκεντρώσουν τα είδη στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στον ηλεκτρικό σταθμό Αμαρουσίου κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό Μετρό στο Περιστέρι. Τι μαζεύουμε? Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Παρακαλούνται να είναι καινούργια. Τώρα, αν πρόκειται για κάποια χρησιμοποιημένη τσάντα από το παιδί, να είναι όμως σε μια κατάσταση που να προσεγγίζει την καινούργια. Μην είναι σκουπιδαριό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
20: Καλημέρα. Πολύ κίνηση αναλογικά, αν σκεφτούμε ότι δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, έτσι. Και κυρίως θα καθυστερήσετε στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πετρουράλη, δηλαδή από τις φυλακές του Κορυδαλλού προς την Κηφισού, κατεβαίνοντας τη Θηβών από το Ήλιον προς τη Λεωφόρο Αθηνών, βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο Νέο Φαλήρο.
21: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Πέτρο Φιλομαθή, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Καλέ μου να είσαι καλά. Πώς σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που στείλατε τις ευχές σας. Να είσαστε γεροί, δυνατοί πάνω απ' όλα. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Είμαστε αυτό το πρωινό και συζητούμε αυτά που εξαγγέλθηκαν από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αναμένοντας τα όσα θα εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσίπρας από τη δική του πλευρά. Τώρα, αναλογιζόμενος αυτό που είπε Νίκο, ο κύριος Αντουλάκης, ότι το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ εκλάπει από τον Αλέξη Τσίπρα, να φανταστώ ότι σκοτώνται μεταξύ τους ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μπαλαφάρα ή τη μεγαλύτερη παπάντζα, για την ακρίβεια.
1: Ναι, νομίζω ότι η όλη ιστορία, επαναλαμβάνω, κινείται γύρω από την αναδιανομή υπαρχόντων πόρων. Και από εκεί και πέρα η όλη ιστορία είναι πώς θα πιστεί ακροατήριο το οποίο δυσκολεύεται οικονομικά να προφανώς να προσέλθει στις τάξεις των συγκεκριμένων κομμάτων, αλλά κυρίως να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ούτως ή άλλως ένα δυσαρεστημένο κομμάτι, το οποίο οι πολιτικές που προτείνονται προκειμένου να ικανοποιηθεί είναι πολιτικές που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση ξανά, την επιστροφή φόρων. Λες και η οικονομία έχει φύγει από οποιοδήποτε κίνδυνο. Λες και η οικονομία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα κενό. Λες και έχουμε το ΑΕΠ μας καλπάζει μέσα της Ιρλανδίας. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η οικονομία πάει καλύτερα σε σχέση με όπως πήγαινε το 2019 ή ακόμα περισσότερο το 2015, αλλά ακόμα είμαστε σε φάση ανόρθωσης. Ανόρθωσης και των εισοδημάτων, αλλά κατά κύριο λόγο με της παραγωγικής μας δραστηριότητας, του ρόλου μας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όλα αυτά είναι θέματα μεγάλα για τα οποία δεν ακούμε ούτε απόψεις, αλλά δεν ακούμε κατά κύριο λόγο προτάσεις, δηλαδή ναι. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει
0: ειδικότερα
1: αυτό το πράγμα.
0: Ειδικότερα στο θέμα της ακρίβειας έχω να επαναλάβω το εξής πράγμα. Ακούω μονότανα και κουραστικά. Μειώστε τις μονάδες του ΦΠΑ, ότι οι μονάδες του ΦΠΑ οι αυξημένες έδωσαν την υπερσυγκέντρωση των φόρων. Ψέμα, ψέμα, παπάντζα, παπάντζα κτλ. Όμως δεν άκουσα ούτε από την κυβέρνηση φυσικά, αλλά κυρίως από την αντιπολίτευση. Αν ήμουν αντιπολίτευση, θα στυλίτευα ως εξής την κυβέρνηση ή θα αποκάλυπτα τον μηχανισμό. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα μηχανισμού προφανώς στη διαμόρφωση των τιμών, τον οποίο μηχανισμό δεν τον θίγει κανείς, γιατί πάνω στο μηχανισμό υπάρχουν συμφέροντα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συμφέρον δεν εννοώ τίποτα νεφελίμ. Εννοώ ότι υπάρχουν επαγγελματικές τάξεις και επαγγελματικοί επιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν με έναν τρόπο.
1: Αλλά, ναι, νομίζω ότι εκπλησόμαστε. Η χώρα είχε πάντα θέμα μέσα ζώντων κτλ.
0: Μπράβο, ωραία. Όμως ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το. Πώς το λένε και ο Τσίπρας, δεν προτείνουν κάτι επί του μηχανισμού διαμόρφωσης των τιμών. Α, λένε ο καθένας, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, ξέρω εγώ, λένε διάφορα πράγματα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας λέει κάτι το οποίο η αλήθεια είναι σε αυτή την περίπτωση σταματάει να υπάρχει αγορά. Δεν μιλάει για εποπτεία. Μιλάει για παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους. Έρχεται και λέει στο πρόγραμμά του ότι εμείς λέει θα κλειδώσουμε πλαφόν, δηλαδή στα περιθώρια κέρδους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Μα αν το κάνεις αυτό, πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να το κάνεις, γιατί κάθε προϊόν, κάθε υπηρεσία έχει τη δική της κοστολόγηση, άρα θα πρέπει να κάνεις όλα τα στάδια κάθε προϊόντος και κάθε υπηρεσία ξεχωριστά ανάλυση για το ποιο είναι το κατάλληλο περιθώριο κέρδους. Δύσκολο το βλέπω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και αν το κάνεις, αυτόματα ακυρώνεις οποιαδήποτε ελπίδα, ακόμα και οι πετυχημένες, γιατί σε κάποια κομμάτια της αγοράς έχουμε ανταγωνισμό και το ζει ο Έλληνας καταναλωτής. Σε αυτά τα λίγα κομμάτια που έχουμε ανταγωνισμό, τον τελειώνεις. Δηλαδή, εκεί που πάει να χτιστεί κάτι, το τελειώνεις και χάνουμε και την ελπίδα να δημιουργήσουμε, δεδομένου ότι δεν έχουμε φύγει από το σύστημα της αγοράς. Η ελληνική οικονομία, το ξεχνάμε πολλές φορές και συνήθως το ξεχνάμε προεκλογικά ή στις δυσκολίες, είναι μια οικονομία η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς. Είναι σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν άλλες χώρες, δεν το συζητώ, με άλλα καθεστώτα, τα οποία δεν είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αλλά να ακούμε προτάσεις κατά της ελεύθερης αγοράς είναι σαν να θεωρούμε και να έχουμε γυρίσει στο 1989, όπου υπήρχαν διλήμματα. Αν πρέπει να πάμε με το ένα μπλοκ ή με το άλλο μπλοκ. Αυτά έχουν αποφασιστεί.
0: Ναι.
1: Έχουν τελειώσει. Άρα μιλάμε για εποπτεία, αυστηρή εποπτεία. Μιλάμε για ελέγχους, αυστηρούς ελέγχους.
0: Και μένουν σε ένα θέμα στο οποίο ο Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει 50.000 φορές. Είναι αντιπαραγωγικό και το να επανέρχεσαι κιόλας ότι είπε. Προχθές μάλιστα τα επανέλαβε για άλλη μία φορά κουραστικά και στη δημοσιογραφία που δεν θέλει να το καταλάβει. Τώρα δεν ξέρω και οι οικονομικές γνώσεις πόσες είναι στον κλάδο μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι μόνο όπως λένε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και αν ακόμη μείωνα τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, μόλις το 20% της μείωσης θα περνούσε στην κατανάλωση. Άρα τίποτα, κάτι ούτε είπε λεπτά, ούτε άλλο. Ένα λεπτό, ας πούμε.
1: Είπε και κάτι άλλο που, δεν, που η αλήθεια είναι το, αυτή η φορά ολοκληρωμένη. Συνήθως λέει ότι δεν θέλω οι υπόλοιποι, οι εύποροι, οι Έλληνες θα απολαύσουν γιατί είναι οριζόντιο μέτρο.
0: Και οι τουρίστες.
1: Και
0: οι
1: τουρίστες. Και οι επισκέπτες μας. Μπράβο. Έχουμε ένα εκπληκτικό αριθμό ξένων τουριστών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι πώς θα φθηνίνουμε το ΦΠΑ στον τουρισμό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός τομέας. Και προφανώς χρειάζεται πολιτικές, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται καλύτερο περιβάλλον προκειμένου ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο με τη βοήθεια κρατικών υποδομών. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Φωνάζει ο Κονιτόπουλος, λοιπόν, σε θέλει στην τηλεόραση, λοιπόν, ο διευθυντής μας. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, συνεχίζουμε
1: αύριο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, υπάρχουν τα άρθρα, όπως σας είπα, του Μπάμπη Παπαδημητρίου, βοηθητικά. Υπάρχουν, τώρα δεν θα προλάβω να βάλουμε μερικά ηχητικά του Πρωθυπουργού, να πάει η ώρα παρά τέταρτο. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 20 δευτερόλεπτα.
2: Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Από

0: στην κυβέρνηση και μετά να πούμε η Ελλάδα μας ανοίγεται πάλι όπως εκείνη την εποχή του 15 στα ωραία πελάγη. Λοιπόν, μην χανόμαστε όμως. Οι επενδύσεις, πώς θα δεις?
1: Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ.
0: Μικρομεσαίες και τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μέχρι το 2031 πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού.
0: Για τη μεταποίηση.
1: Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει το 12% του ΕΠ.
0: Η μείωση προκαταβολής φόρου, τι είναι αυτό πάλι?
1: Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%.
0: Ο δικός χάρτης έως από το 27.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της πορείας προς το 2030. Για ένα άλμα ευημερίας, για τον πολίτη παντού.
0: Τάσο μου, θα συνεχίσω με κάποια ηχητικά ακόμη σε λίγο με του κυρίου Πρωθυπουργού. Αλλά Τάσο μου, δεν το έχω δει την ταινία Fjord. Ναι, δεν την έχω δει. Δεν ξέρω αν θα προλάβω βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, αν όχι, πρέπει να τη δεις. Θέλω πολύ την άποψή σου. Σε ευχαριστώ. Έχω διαβάσει ότι πρόκειται περί μιας αξιόλογης ταινίας, αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόμη. Και γράφει, συνεχίζει ο Τάσος. Μου λέει και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν ακόμη και το μέτρο που έχει να κάνει με την αποταμίευση για το παιδί σου να το κατηγορούν? Μα είναι βλάκες οι άνθρωποι. Δηλαδή κάνουν αντιπολίτευση με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Θα σας διαβάσω σε λίγο άρθρο, το έχω κρατήσει, του Ηλία Κανέλη. Το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως, ο οποίος σήμερα στα Νέα επικαλείται τον καθηγητή Μάνο Ματσαγκάνη. Δεν τον λες ούτε δεξιό τον κύριο Ματσαγκάνη, εννοείται, ούτε μητσοταχικό. Ο κύριος Ματσαγκάνης διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο. Ο οποίος λέει ότι το μέτρο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, του κουμπαρά το μέτρο, το πρότειναν οι εργατικοί και το θάψανε, το κατήργησαν οι συντηρητικοί. Εδώ έρχεται ο κεντροδεξιός Μητσοτάκης, το λανσάρι και τον κατηγορούν οι αριστεροί. Και οι ντεμέκ αριστεροί, σοσιαλ αριστεροί και διάφορα τέτοια. Μιλάμε για μια προσέγγιση που είναι μόνο σε επίπεδο βλακώδου συμπεριφοράς. Δεν πάω το δω διαφορετικά. Να με συγχωρείτε, μπορεί να με θεωρείτε σκληρό, αλλά αλλιώς δεν πάω το δω. Διαλυματάκι εδώ, πρώτου διαλύματος στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας.

0: κερδίζεις δωρε επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μύρλα για αυτόν τον κουμπαρά. Μύρλα, μύρλα. Θα την κουβεντιάσω τη μύρλα αύριο. Σήμερα βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Μύρλα, παιδιά, μύρλα. Και από τις δύο κατευθύνσεις μύρλα. Και από εδώ και από εκεί. Αποταμίευση σου λέει ο άνθρωπος. Για να δούμε πώς το λέει.
7: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό. Τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
6: Το αφήνω για αύριο. Θα το αναλύσουμε αύριο. Λοιπόν, αναπηρικά επιδόματα.
7: Την αριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ.
6: Επίδομα δημοσίων.
7: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις.
6: Ελεύθεροι επαγγελματίες και τεκμήρια.
7: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
6: Κατώτατος μισθός.
7: Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Μου γράφει ο Κώστας Κώστας. Προφανώς είναι παραπλανητικό το αποστολέας. Λοιπόν, Κώστας θα υπάρχει, αλλά όχι και σε δύο φορές. Λοιπόν, μου λέει: το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που θα εισπράξουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, κατά τη γνώμη μου, θα καταλήξουν στους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν. Γιατί φωνάζουν, απαντάω ο Κώστας Κώστας μόνος του, σε παρένθεση. Μάλλον γιατί πάντα κλαψουρίζουν. Γιατί πάντα το κλαψούρισμα κάτι παραπάνω δίνει μαζί με την αρχική χούφτα.

0: Φαντάζομαι θα λέτε τώρα στο μυαλό σας. Ναι, αλλά για το Σαμαρά δεν μας λες. Επειδή σας διαβάζω κι εγώ. Τώρα. Έρχεται η ώρα του. Τώρα είναι η ώρα. Γράφει η Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην? Ερωτηματικό δεν υπάρχει, αλλά τα ζητώ συγγνώμη, αλλά ερωτηματικός τίτλος. Ζητώ συγγνώμη που παρεμβαίνω στην Καθημερινή, να με συγχωρείτε, ερωτηματικός τίτλος. Ναι. Λοιπόν, μάλλον εξηγεί γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας. Το δίλημα της ακυβερνησίας. Τώρα, εγώ θα αντιστρέψω αυτόν τον συλλογισμό. Είναι σωστό να επιτίθεται ο Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σαμαρά? Σε επίπεδο τακτικής, αυτό εννοώ. Σε επίπεδο τακτικής, είναι σωστή τακτική ή λάθος τακτική? Θα περιμένω τη γνώμη σας, θα σας πω και τη δική μου. Νομίζω ότι είναι λάθος τακτική, κυρίες και κύριοι. Θα πάω με την πλευρά του φίλου μου Σάκη Μουμτζή, ο οποίος το αναλύει σήμερα στο liberal.gr διεξοδικά. Πρώτα απ' όλα διότι η παράταξη, διότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο μεγάλο κόμμα είναι πρώτο, δεν πρέπει να είναι ανασφαλές, δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να έχει καμία ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει και άλλα ζωνία ταυτοχρόνως, εννοείται, αλλά να έχει με έναν γνώμονα, σοβαρότητα, σοβαρότητα για να πει στην κοινωνία ότι η σταθερότητα που επιζητείς και η ανάπτυξη που θέλεις σε όλα τα επίπεδα θα επιτευχθεί με εμάς, γιατί είμαστε οι σοβαρότεροι σε σύγκριση με τους άλλους. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα δικά του. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα ο Αντώνης Σαμαράς, να δούμε πότε θα κάνει το κόμμα, όταν το κάνει, το πιθανότερο θα το κάνει ο άνθρωπος. Εγώ κρατώ αυτό που μας έλεγε από την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημήτρης Βασιλιάδης της interview και τον περιμένω τώρα τις επόμενο καιρό να, γιατί ο Δημήτρης Βασιλιάδης είναι ένας δημοσκόπος που κάνει μετρήσεις και στην αρχή του μήνα και στο τέλος του μήνα. Και έτσι δημιουργεί μια αντάρα στην αγορά και μου αρέσει και το στυλ του όλο. Εννοείται, ο οποίος έλεγε την προηγούμενη Δευτέρα, φωναχτά, δημοσίως δεν το είπε κάπου στα μουλοχτά και στα κρυφά, ότι αν το είχε το 3% δεδομένο ο Αντώνης Σαμαράς, θα το είχε ήδη ξεφουρνήσει το κόμμα. Τι να σας πω. Αυτό λέει ο Δημήτρης Βασιλιάδης. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να κάνει ανταρτοπόλεμο. Και αυτό είναι μια τακτική, βεβαίως. Τακτική να δει τι κομμάτια θα αρπάξει, τι μπορεί να αρπάξει. Αλλά θέλω να το καταλήξω για να κλείσουμε σιγά σιγά. Γιατί δεν πρέπει να έχει άγχος και ανασφάλεια η Νέα Δημοκρατία και γιατί δεν πρέπει να κηρύξει τον πόλεμο στον Αντώνη Σαμαρά? Διότι αυτός που θα ψηφίσει, αυτά τα σώματα της κοινωνίας που θα ψηφίσουν και θα επιλέξουν ξανά Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τσακώνεται με οποιονδήποτε και δει με τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι γιατί θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν θέλουν να τσακώνεται ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ στο τέλος της...
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
12: Nova 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Στο πρώτο περιστατικό, στις 4:25 άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην Οδό Αχαρνών, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, στις 4:55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Πλατείας Πατησίων και Μυθύμνης. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να διασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της επίθεσης. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες σε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν εχθές από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε το κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Τουλάχιστον 158 μετανάστες διασώθησαν τις τελευταίες ώρες από το λιμενικό με την συνδρομή της Frontex σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, η αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών δυνάμεων με drones προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στον Βόλγα, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναφέρει το Bloomberg. Όπως τονίζει, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο Ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει τον στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στο αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Βασεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γιώργο Καρεσκάκη στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Σημαντικότατες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στο μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου, στους περισσότερους δρόμους. Οι δύο όμως δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά έχουμε και δύο καλές εναλλακτικές της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού. Είναι η Αχαρνό που μας βγάζει κατευθείαν στη Νέα Χαλκιδόνα ή εξεβωνίμων η Θιβών, η οποία μας πηγαίνει στους Αγίους Αναργύρους. Ο δεύτερος τι τάξη δύσκολος δρόμος είναι η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Πολλές δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Ιγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη, ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό, και στην παραλιακή, όχι τόσο προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η οποία θα έχει δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι ανάλυση του αποτελέσματος των εκλογών στη Γερμανία, στο ανατολικό σκέλος της ενιαίας Γερμανίας, που έχει προκαλέσει έτσι μια αντάρα και συζήτηση. Α, το δούμε όμως, θα το κουβεντιάσουμε με ψυχραιμία με τον προσκεκλημένο μας. Και το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο προκάλεσε μια κάποια αντάρα στο εσωτερικό της κοινωνίας, για το αν σχολικό βιβλίο σπρώχνει τα παιδιά στην ομοφιλοφιλία ή τους μαθαίνει πράγματα που αντιβαίνουν των αξιών της οικογένειας και τα σχετικά στον τόπο μας. Θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας του βιβλίου, αυτού του σχολικού βιβλίου. Αλλά βεβαίως όλα έχουν τις πολιτικές τους ουρές και την αντανάκλασή τους μάλλον στην πολιτική όλα τα θέματα. Γι' αυτό λέω τα κουβεντιάζουμε εδώ. Ξεκινούμε με τον Πεπίνο.

Πάμε στα πεζά εμείς τώρα. La primavera con te. Ξεχωρίζω από όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, για μένα αυτό που ήταν το κερασάκι στην τούρτα είναι ο κουμπαράς αποταμίευσης για ένα παιδί που γεννιέται μέχρι να φτάσει στα 18 του χρόνια. Πήρα επιστολή από έναν φίλο εδώ της παρέας μας, ο οποίος λέει, γιατί να μην βάλουμε και τα παιδιά από 20 έως 40, ας πούμε, ή τα παιδιά από 15 χρονών έως 40. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πάω το προς εκεί, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά αύριο με τον Νίκο Φιλιππίδη, αλλά μένω στο άρθρο του Κώστα Στούπα που συγκρίνει αυτό που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός με αυτό που εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει ο Κώστας Στούπας σήμερα στο liberal.gr, προτείνει ατομικό κουμπαρά για κάθε παιδί. Για κάθε 100 ευρώ που αποταμίευουν οι γονείς, το κράτος βάζει άλλα 100 μέχρι 1200 το χρόνο, με το πλαφόν να ανεβαίνει 10% ανά πενταετία. Τα χρήματα κλειδώνουν έως τα 18 χρόνια. Τώρα, μην μπλεκόμαστε στο αν μπορεί κάθε οικογένεια να βάλει 100 ευρώ και πόσα μπορεί να βάλει. Αυτά είναι παράμετροι του θέματος. Ας μείνουμε στις δύο εξαγγελίες. Αυτές συγκρίνουμε. Συνεχίζει ο Κώστας Στούπας. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαγγέλει υποτροφία 500 ευρώ το μήνα επί 10 μήνες για περίπου 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Δηλαδή, 5.000 ευρώ το χρόνο αναδικαιούχο, 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συνολικά. Η πρώτη πρόταση του Πρωθυπουργού λέει, όπως γράφει ο Κώστας Στούπας, βάλε κάτι στην άκρη και θα σου το διπλασιάσω. Η δεύτερη λέει, πέρασες σε πανεπιστήμιο, πλέον περνάνε όλοι, ακόμη και όσοι δυσκολεύονται να διαβάσουν το θέμα των Πανελληνίων. Ορίστε 5.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς καμία υποχρέωση, για να μάθεις από τα 18 σου ότι το κράτος πληρώνει. Εξηγεί ο Κώστας Στούπας. Δηλαδή, αποταμίευση εναντίον επιδότησης. Περιουσία εναντίον μεταβίβασης εισοδήματος. Ανταμοιβή της προσπάθειας εναντίον δικαιώματος στα λεφτά των άλλων. Η διαφορά, συνεχίζει, δεν είναι λογιστική. Η μία πρόταση απευθύνεται στον νοικοκύρη, η άλλη στον πελάτη. Lady Gaga, Tony Bennett.

Κουμπαράς, γράφει ο Κώστας Τούπας, είναι το πρώτο δημόσιο χρήμα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα που δεν επιτρέπεται να φαγωθεί. Το κράτος δεν δίνει, συνεπενδύει. Και το κάνει μόνο αφού η οικογένεια αποδείξει ότι μπορεί να στερηθεί κάτι σήμερα για χάρη του αύριο. Είναι το παλιό. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα, αυτό που έλεγε της γιαγιάς, μεταφρασμένο σε δημοσιονομική γλώσσα. Και αφού γράψει και άλλα πράγματα, ο Κώστας Τούπας λέει: το πραγματικό δίλημα δεν είναι σήμερα ή αύριο, είναι αν θα συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να περιμένουν την επόμενη επιδότηση ή αν θα τους δώσουμε τα μέσα να μην χρειάζονται καμία. Το επίδομα πληρώνει το μήνα. Η αποταμίεση χτίζει τον χαρακτήρα και μια γενιά απαλλαγμένη από το χρέος που τις φορτώσαμε. While we spoke of many things, fools and kings. Και να πιαστώ από αυτό το τελευταίο για να κλείσω το θέμα. Και μόνο το ότι οι δύο συμπαίκτες στην πολιτική σκηνή σοσιαλιστικής και αριστερής και αριστερούλικης αντίληψης μέμφονται τον Πρωθυπουργό επειδή πληρώνει χρέος, μόνο και μόνο γι' αυτό. Εσείς οι νέοι που υποστηρίζετε αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι σας υποστηρίζουν, ότι είναι κοντά στους νέους. Εσείς οι τριαντάριδες, οι εικοσάριδες, οι τριαντάριδες, οι σαραντάριδες, θα έπρεπε ήδη να λέτε τι λέτε ρεαλίτες. Έτσι έπρεπε να τους αποκαλείτε και τους δύο. Και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Τι λέτε ρε. Θα χρεωθούμε εμείς να πληρώσουμε ένα χρέος που το έχετε παράγει εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή θα έπρεπε να είναι η αντίδραση των νέων που υποτίθεται ότι υποστηρίζεστε από τους Τσίπρα και Νίκο Ανδουλάκη. Επαναλαμβάνω, είναι κορυφαίο αυτό το ότι δηλαδή κριτικάρουν αρνητικά την κυβέρνηση ότι αποπληρώνει χρέος μόλις 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας. Μόλις 10 χρόνια. Και πουλάνε τέτοιο παραμύθι σε μια κοινωνία που θέλει να παραμυθιάζεται, οκ. Okay? Αλλά ρε παιδί μου, έχει και ένα όριο αυτό δηλαδή. Έχει και ένα όριο γιατί καταντάει αρρώστια στο τέλος.

0: κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους είναι ο κύριος Μαϊνάρντους, κύριος ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Καλημέρα σας, κύριε Μαϊνάρντους. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Διάβασα μάλιστα, σας διάβασα σε ένα από τα πολλά σας άρθρα σήμερα και στα Νέα και στο Liberal που δώσατε συνέντευξη, ότι μείνατε και 2 μήνες και ζήσατε από κοντά την πατρίδα σας.
1: Ναι, μόλις τώρα γύρισα στην Ελλάδα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, συνήθως όλα λέμε ότι είναι σοκαριστικό το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά και τα λοιπά, αλλά κάποιον λόγο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν αυτό το κόμμα.
1: Βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω, τα έχουμε αναλύσει τώρα πάνω κάτω. Αυτό είναι το θέμα της διεθνούς ιδιοσιογραφίας και των σχολείων, ότι πρέπει να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία δεν είναι αποκλειστικά γερμανικά φαινόμενα.
0: Μπράβο,
1: αυτά τα
0: πολύ ωραία.
1: Βλέπει κανείς σε άλλες χώρες, στην Γαλλία, στην Αγγλία.
0: Θα πάρω μία χώρα, κύριε Μαϊνάρντους, γιατί εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος που μελετάτε το θέμα. Δεν είσαστε, δεν το πιάνετε πολιτικά, μόνο το μελετάτε το θέμα. Μπαίνετε στην ουσία του, βαθιά κάνετε μελέτη πολιτικής, στρατηγικής και τακτικισμών. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε τη σύγκριση, κύριε Μαϊνάρντους, με τη Δανία και την πρωθυπουργό της Δανίας. Λοιπόν, παίρνω από όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι ενεργοποιούν και κινητοποιούν τέτοιες ψήφους πολιτών, το μεταναστευτικό. Εκεί λοιπόν στη Δανία, η πρωθυπουργός της Δανίας πήρε τέτοια μέτρα για τη μετανάστευση και την παρεμπόδιση παραμονής, εισόδου και παραμονής ξένων στην χώρα αυτή, που εκνευρίζουν και εξεγείρουν, ας πούμε, την αριστερά. Όμως η κυρία δεν θυμάμαι το επώνυμό της, να το διατυπώσω σωστά, εξουδετέρωσε την ακροδεξιά στη Δανία.
1: Ναι. Και ήταν και ο στόχος του κύριου Μέρτς.
0: Μάλιστα.
1: Να κόψει στα δύο έτσι το ΑΕΦΤΕ, ναι. Και δεν πρόλαβε να το κάνει. Δεν πρόλαβε να το κάνει παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένα στο θέμα το μεταναστευτικό αυτό δεν παίρνει έτσι την σοβαρή έτσι αναγνώριση που υπάρχει. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι αριθμοί. Το θέμα δεν είναι υπό έλεγχο.
0: Η
1: αλλά
0: κυρία Μέτε Φρεντέριξεν, για να διατυπώσουμε το επώνυμο της κυρίας Πρωθυπουργού.
1: Η Γερμανία δεν έχει φτάσει στο σημείο των ριζοσπαστικών μέτρων των σκανδιναβικών χωρών και μιλάμε για τη Δανία. Μπορούμε να ρίξουμε και μία ματιά στην Σουηδία, όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Η Γερμανία δεν έχει φτάσει εκεί, αλλά νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει και γενικά βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, βέβαια και στην Ελλάδα, μία σκλήρινση σε αυτό το μέτωπο. Το πρόβλημα όμως στη Γερμανία είναι από την μία μεριά θέλουν αυτοί δηλαδή να διώξουν τους αλλοδαπούς. Από την άλλη μεριά, για δημογραφικούς λόγους και συγκεκριμένα και αυτό το κατήθο της Αξονίας Άνχαλτ, έχει μεγάλη ανάγκη από ξένα χέρια. Χωρίς τους ξένους, τα νοσοκομεία εκεί δεν λειτουργούν πια.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία, σύμφωνοι. Σύμφωνοι, κύριε Μαϊνάρντους. Τι λέει το κόμμα αυτό, το ΑΕΦΔΕ, τι λέει η εναλλακτική για τη Γερμανία, από πού θα έπαιρνε μετανάστες αν έπαιρνε, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ή απλώς εναντιώνονται γενικώς στη μετανάστευση για να ικανοποιήσουν το κοινό τους?
1: Ναι, υπάρχει και το επιχείρημα και είναι λίγο γελίο να το πω έτσι αντικειμενικά. Λέει ότι θέλει να επιστρέψουν οι Γερμανοί μετανάστες. Οι δυσαρεστημένοι έχουν όντως ορισμένοι Γερμανοί φύγει από τη Γερμανία. Εγώ παραδείγματος χάρη έφυγα από τη Γερμανία.
0: Ναι, μισό λεπτό. Για να κάνουν ποιες δουλειές? Δουλειές που δεν θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί ή να κάνουν άλλες δουλειές?
1: Το ΑΕΦΔΕ λέει, ας πούμε τώρα, οι γιατροί,
0: μάλιστα,
1: αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία, κάνουν τις δουλειές. Ας πούμε να γυρίσετε από την Ελβετία. Στην Ελβετία, ένας άνθρωπος κερδίζει τα τριπλάσια από τη Γερμανία. Δηλαδή αυτοί δεν θα έρθουν. Αυτοί έχουν φύγει για οικονομικούς λόγους. Τώρα το ΑΕΦΔΕ λέγει, όχι, αυτοί θα γυρίσουν τώρα γιατί η Γερμανία πια είναι η παλιά Γερμανία με τα ήθη και τα έθιμα και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι εφικτό και δεν είναι πολύ ρεαλιστικό.
0: Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν δουλειές και στη Γερμανία τις οποίες αρνούνται να κάνουν οι Γερμανοί πολίτες, είτε είναι από το ανατολικό σκέλος είτε από το δυτικό σκέλος. Έτσι δεν είναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ μετά από 30 χρόνια. Ακούω ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση των πολιτών στο σκέλος εκείνο που ήταν κάποτε Ανατολική Γερμανία. Έτσι δεν είναι.
1: Ένα μέτρο που, και αυτό είναι ένα ζωστό μέτρο του αυτή, θέλει αυτοί που έρχονται και αυτοί που ζητούν άσυλο, αυτοί αμέσως να πιάνουν κάποια δουλειά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που πολλοί κόσμος από το εξωτερικό που περιμένει στην διαδικασία δεν δουλεύει, και υπάρχουν αυτές οι δουλειές στις δημόσιες υπηρεσίες, και το ΑΒΤΙ έχει πει ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην κυβέρνηση αυτός ο κόσμος πρέπει να κάνει κάποια δουλειά, ή να καθαρίσει τους δρόμους, ή να κάνει κάτι, να είναι οδηγός σε κάποιο λεωφορείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά...
0: Άρα δεν είναι εναντίον της μετανάστευσης.
1: Δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υπαρκτά εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να τους διώξει όλους, γιατί στο κάτω-κάτω. Και αυτό το λέω και στους φίλους μου και σε αυτούς που μιλάω. Η Γερμανία είναι ένα κράτος δικαίου. Υπάρχουν οι νόμοι. Και στο τέλος, το κρατήδιο του Ζάξναλ είναι μια περιφέρεια. Και ορισμένες αρμοδιότητες δεν βρίσκονται στα χέρια τους. Μπορούν να κάνουν ορισμένα πράγματα στο τοπικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά η εξουσία βρίσκεται στο Ευρωβουλίο και εκεί στο Κοινοβούλιο και στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά τις 9:30, κύριε Μαϊνάρντο, σας παρακαλώ.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 300.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
12: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
11: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
12: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
11: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
12: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
12: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Νόβα 9.31.
17: Η ώρα είναι 9.30.
18: Νόβα 9.31.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
20: Sky 100.3.
21: Κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Αρδιτού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρειες Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, στις 4:25, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, πέταξαν καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών, έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές, ενώ στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΜ. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι βανδάλισαν την εγκατάσταση και διέφυγαν. Ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία. Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
22: Παρόλο που βελτιώνεται η κίνηση, δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, παρόλο που βελτιώνεται, έχουμε πολλά σημεία προβληματικά. Ένα από αυτά είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καλό είναι πως έχετε εναλλακτικές. Εκ δεξιών της Αχαρνών και Πατησίων που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφια και εξ ευωνύμων τη λεωφόρο Θηβών. Θηβών βγείτε στους Αγίους Αναργύρους μέσω της Κύπρου και μετά μέσω της ομώνυμης οδού, της Αγίων Αναργύρων δηλαδή, θα βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο επίσης θα σας καθυστερήσει πολύ από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, αλλά δεν υπάρχει κάποια καλή εναλλακτική. Μπορείτε να πάτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, αλλά δεν θα κερδίσετε και πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς. Η Αρδιτού και στα δύο ρεύματά της είναι δύσκολη. Η ευρύτερη περιοχή του κέντρου έχει πολλή κίνηση, κυρίως ο άξονας Καρόλου Μάρνη, πηγαίνοντας προς την Πατησίων δηλαδή. Ο Σκαραμαγκάς φυσικά δεν έχει αδειάσει. Α, μέτρια προς καλή θα μπορούσα να πω αναλογικά, πως είναι η παραλιακή.
23: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Ρόναρντ Μαϊνάρντους. Ο κύριος Μαϊνάρντους είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Εξωτερικής Πολιτικής Προγραμμάτων, ερευνητής προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Κύριε Μαϊνάρντους, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
24: Γεια σας.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στο πρακτικό μέρος. Εξηγήστε μας λίγο, υπάρχει περίπτωση να σχηματίσουν κυβέρνηση εδώ πώς είναι τα πράγματα τώρα, ή θα επιχειρήσουν οι τιμένοι να φτιάξουν μια κυβέρνηση στο κατήδιο πάνω?
24: Όχι. Αυτή η υπόθεση δεν υπάρχει. Τώρα έχουν παραδεχτεί ότι είναι μια μεγάλη βαριά ήττα, βαριά, ιστορικά βαριά ήττα. Μετά τα πανηγύρια όμως ξεκινάνε τα προβλήματα. Δεν είναι τόσο εύκολα να σχηματιστεί κανείς κυβέρνηση, και αυτοί οι φίλοι μας, συσσαγωγικά βέβαια, της ακροδεξιάς, δεν έχουν και εμπειρία. Αυτή βρίσκεται με το μέτωπο με μια δύσκολη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης. Με το 44% των ψήφων, δηλαδή 44% δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το κρατήδιο. Το ΑΒΤΕ έλαβε σαφή έντολη να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει. Καθένα σε αυτό δεν υπάρχει συζήτηση. Ωστόσο, τους λείπουν τρεις έδρες για να πιάσουν την αναγκαία απόλυτη πλειοψηφία. Και το μεγάλο ζήτημα είναι πού τις βρίσκουν αυτές τις έδρες.
0: Ναι.
24: Γιατί τα άλλα κόμματα, τα συσσαγωγικά πάλι τα δημοκρατικά κόμματα, δεν θέλουν να συνεργαστούν. Και έχει σημασία η αλλαγή της γλώσσας του ΑΒΔΕ στην αρχή της διαδικασίας και στον πρώτο γύρο αγώνα. Είπαν με κανένα δεν θα συνεργαζόμαστε, είμαστε μόνοι μας και κανένας δεν μας εμπιστεύεται. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τη ρητορική, θέλουν συνεργασίες. Υπόθηκε αυτή η περιβόητη λέξη συμβιβασμός.
0: Ναι.
24: Εκ μέρους του αυτή, μια λέξη που συνήθως δεν βρίσκεται στο λεξιλόγιο των ακροδεξιών και των
0: ποιο κόμμα μπορεί να τους πλησιάσει που πολύ μπορεί να πάει ακόμη και να πάνε η Χριστιανοδημοκρατία να συνεργαστεί μαζί τους, κύριε Μαϊνάρντους?
24: Υπάρχουν τρία σενάρια. Ναι. Το πρώτο σενάριο ότι γίνονται τώρα και όχι επίσημα, αλλά γίνονται, το μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι εκεί, γίνονται συζητήσεις μεταξύ αυτή και το CDU. Όχι, γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γίνονται. Αυτό είναι normal. Αν δεν πετύχει αυτό, το έχει ανακοινώσει το κόμμα, θα κάνουν μεμονωμένες προσπάθειες, δηλαδή να βρουν αποστασίες. Αυτό το έχουν πει.
0: Μάλιστα.
24: Θέλουν να πάρουν από την ομάδα των CDU ορισμένους πολιτικούς που δεν είναι σύμφωνοι με την γραμμή του κόμματος και να τις τραβήξουν στο στρατόπεδο τους.
0: Μπορεί να συνεργαστούν, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας συζύγου του Όσκαρ Λαφοντέν?
24: Αυτή είναι η τελευταία επιλογή. Δηλαδή το τελευταίο χαρτί, αλλά αυτό το κόμμα είναι λίγο προβληματικό. Και το έχουν
0: είναι ακόμη πιο προβληματικό και από το ΑΕΦΔΕ, έτσι?
24: Νομίζω, κοιτάξτε, έχουμε καταλάβει από αυτή την ιστορία, που είναι μια ιστορία με πολλά διδάγματα, ότι στο τέλος της ημέρας η ακροδεξιά και η ακροαριστερά κάπου συναντώνται. Και στα θέματα που μιλάμε, στο θέμα της Ρωσίας, στο θέμα της Ευρώπης, στο θέμα του ευρώ, συμπίπτουν οι γνώμες τους. Και αυτή και το κόμμα της Βάγκλικνέχτ είναι υπέρ του Πούτιν και εναντίον της υποστήριξης της Ουκρανίας, και είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντίον του νομίσματος. Δηλαδή εκεί έχουν συνεργασίες, δηλαδή προοπτικές.
0: Ναι.
24: Αλλά δυστυχώς για αυτούς αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ζαξενάνατ. Αυτά είναι τα θέματα που παίζονται σε άλλο επίπεδο και δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο τα κόμματα αυτά. Μιλάμε για περιφερειακές εκλογές και για την έκβαση αυτών των εκλογών.
0: Μάλιστα. Και τώρα θα κλείσω με ένα ερώτημα που αφορά στην κοινωνία, κύριε Μαϊνάρδου, στην κοινωνία της πατρίδας σας. Υπήρχε ανέκαθεν ένα θέμα στην σύμπλευση, συμβίωση και συναντήληψη των Γερμανών του Ανατολικού Σκέλους και των Γερμανών του Δυτικού Σκέλους, που επηρεαζόμενο και από τα χρόνια του κομμουνισμού, εκεί τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά σε επίπεδο συνείδησης Γερμανών πολιτών που έζησαν τον κομμουνισμό, βγήκαν από τον κομμουνισμό, αλλά έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντίληψη ή να έχουν αυτό που λέμε, να το πω αλλιώς, να έχουν κοινές τοποθετήσεις με τους συμπολίτες τους, συμπατριώτες τους του Δυτικού Σκέλους. Υπάρχει τέτοιο πράγμα ή όχι?
24: Κοιτάξτε, η Γερμανία δεν είναι μια χώρα που όλοι είναι ίδιοι. Έχουμε και τους τοπικούς. Δηλαδή, εγώ είμαι Βόρειο Γερμανός και έχω ζητήματα με τους Νότιου Γερμανούς. Δηλαδή, όχι μεγάλα ζητήματα, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Μετά από την με το κομμουνισμό στην Ανατολική Γερμανία για τόσα χρόνια, βέβαια δημιουργήθηκαν ορισμένα θέματα, ιδιότητες. Αυτά όμως λίγο πολύ μετά την ενοποίηση του 1990 έχουν ξεπαραστεί. Τα φέρνει πάλι από το ντουλάπι του αυτή, γιατί του συμφέρει. Δηλαδή, του συμφέρει. Δεν είναι δύο διαφορετικοί λαοί. Ποιος το λέει αυτό, δεν νομίζω έχει δίκιο, γιατί έχουν γίνει μεγάλα βήματα ότι η Γερμανία να γίνει ένας ενωμένος λαός.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαϊνάρδου. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας για άλλη μια φορά να συζητήσουμε τα θέματα της Γερμανίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια υπενθύμηση.

0: Φόντας Λάδης έγραψε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, «Καράβια Λίτες», έτσι. Ο Μάνος Λοΐζος το μελοποίησε και ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά. Ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε την προσεχή Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. 12 του μηνός, ημέρα Σάββατο, το όλοι μαζί μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των Πολυτέκνων. Και δύο μέρες μετά, τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, είναι μεγάλη συναυλία. Τώρα, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εκτός από την ticketmaster.gr σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Το ένα είναι στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Το δεύτερο σημείο φυσικής πώλησης εισιτηρίων βρίσκεται στο Κολωνάκι, στην Τσακάλοφ, στον αριθμό 14, και εδώ οι ώρες λειτουργίες είναι και καθημερινές και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι μετά το τέλος της συναυλίας έως τη μία μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, θα λειτουργήσουν οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, η γραμμή λεωφορείου 550, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραν. Ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία, όπως επίσης και στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών με τα λεωφορεία, που ανταποκρίνονται στην προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε κάθε χρόνο για να διευκολύνουν την αποχώρηση των θεατών. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα εδώ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο.

0: χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης. Ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Yale, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, και ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, για το οποίο βιβλίο έγινε συζήτηση και εκφράστηκε αγωνία και διαμαρτυρία, γιατί μπαίνει τέτοια ενημέρωση για οικογένειες που είναι έξω από, από την κλασική οικογένεια, την πυρηνική που γνωρίζουμε, η οποία πρέπει να αποτελεί και την αξία μαθητών δημοτικού σχολείου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας κύριε Μαραγκουδάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παρακαλώ ας δούμε κάποια τεχνικά σημεία στο θέμα μας. Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε ποιους μαθητές και μαθήτριες, ποιων τάξεων του δημοτικού σχολείου?
3: Της 6ης Δημοτικού.
2: Μόνο της 6ης Δημοτικού.
3: Μάλιστα, ναι. 6ης Δημοτικού.
2: Τι επιχειρεί να διδάξει κύριε Μαραγκουδάκη, τι επιχειρεί να διδάξει και τι γράψατε εσείς παρακαλώ?
3: Επιχειρεί, δεν θα έλεγα να διδάξει, αλλά να προτρέψει τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα από κανόνες συμπερίληψης. Να το θέσω διαφορετικά. Ο ενεργός πολίτης του παρόντος και του μέλλοντος χρειάζεται να είναι δημιουργικός. Να μην μένει δηλαδή σε μία άρνηση, σε μία αντίθεση, σε μία απέτηση, αλλά ο ίδιος να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μετατρέπει τις επιθυμίες του σε πράξη. Αυτό για να γίνει έχει ως προϋπόθεση τη συμπερίληψη. Δηλαδή να γίνεται αποδεκτό το παιδί από τους συμμαθητές του αλλά και από το σχολείο, όποια και αν είναι η οικογενειακή του και κοινωνική του προέλευση. Να μην δηλαδή βάζουμε κάποια στεγανά, να μην το θεωρούμε ξένο, κατώτερο ή στιγματισμένο, όχι για τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως έχει το ίδιο, αλλά για τα χαρακτηριστικά της οικογένειας του. Γι' αυτό το λόγο και μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια. Δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό. Παρόμοιες αναφορές γίνονται στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
2: Ναι, δηλαδή επειδή εκφράζεται η αγωνία ότι βλέποντας αυτό, αυτό εσείς το γράφετε, το εικονίζετε, πώς είναι ακριβώς?
3: Το γράφουμε.
2: Ναι, υπάρχει και εικονίδιο.
3: Η εικόνα είναι της Δευτέρας Δημοτικού, αν και την έχω κοιτάξει και δεν έχω δει να υπάρχει κάποιο... Το ιδιαίτερα, τι να σας πω, μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την
2: τώρα εικόνα. Τώρα αδικήστε γιατί ξαναχαλάει η τηλεφωνική γραμμή, το παλέψουμε λίγο.
3: Αλλά είναι μια αναφορά και μια δράση.
2: Μάλιστα. Ωραία. Μπορείτε να μας είτε η αναφορά πώς είναι διατυπωμένη ακριβώς κύριε καθηγητά, κύριε Μαραγκουδάκη?
3: Ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών και μέσα σε αυτούς τους διάφορους τύπους οικογενειών αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια.
2: Μάλιστα. Όταν λέμε όμως ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών σε παιδιά 6ης Δημοτικού, μήπως τα αποπροσανατολίζουμε από την πυρηνική, την κλασική πυρηνική οικογένεια, κύριε Μαραγκουδάκη?
3: Το ζητούμενο σε εμάς δεν είναι να πάρει θέση υπέρ ενός ή κατά ενός άλλου συγκεκριμένου οικογενειακού προτύπου. Εμείς το αναφέρουμε in passing, δηλαδή ότι αποτελεί μία πραγματικότητα.
2: Ότι
3: δεν
2: υπάρχει και αυτό, μπορεί να το δείτε αυτό μπροστά σας.
3: Ναι, υπάρχει και αυτό. Ναι.
2: Είναι κατάλληλη...
3: Μην πέσετε από τα σύννεφα, δηλαδή μην πάθετε τίποτα αν ένα παιδάκι έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Το παιδάκι αυτό δεν είναι εξωγήινο. Είναι παιδάκι όπως και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, όπως είσαι και εσύ.

0: ας πούμε. Όταν
1: ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη αναφορά, ούτε είναι αυτός ο σκοπός του σχολείου, του μαθήματος. Το μάθημα δεν ασχολείται, δεν είναι κοινωνιολογία της οικογένειας. Ναι. Για να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά ορισμένων τύπων οικογενειών.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τα παιδιά. Η έγνοια μας είναι το παιδί,
0: ναι,
1: να μην στιγματιστεί επειδή ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ανήκει σε μια άλλη οικογένεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος.
0: Η αγωνία της άλλης πλευράς, θα μου πείτε το λόγο, κύριε Μαρκουδάκη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αγωνία.
0: Η αγωνία είναι ότι όταν το πεις σε ένα παιδί έκτης δημοτικού, μήπως μεθαύριο το καθοδηγήσεις να κάνει και εκείνο μια αντίστοιχη οικογένεια. Φαντάζομαι ότι είναι η αγωνία. Μην το παιδί παρασυρθεί επειδή ακριβώς του το διδάσκουν μέσα από το σχολείο.
1: Δεν διδάσκεται ο τύπος της οικογένειας. Αναφέρεται ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν σε αυτού του τύπου της οικογένειας. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα περισσότερο. Κύριε Πορτοσάλτε, σας πάλι το επαναλαμβάνω. Παρόμοιες αναφορές γίνονται σε όλα τα σχολικά
0: προγράμματα. Στην αυτή η ηλικία είναι σωστή η ηλικία της προσεγγίσεως αυτής, κύριε Μαρακουδάκη?
1: Αυτό το ερώτημα θα είχε, πώς θα σας το πω, θα είχε ουσία αν πριν και μετά θα υπήρχε κάποια διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή, θέμα ψυχολόγου παραδείγματος χάρη. Σε ποια ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς γίνονται τα παιδιά. Να το θέσω κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Ή πρέπει να συνυπολογίσουμε τα παιδιά μια έκτης δημοτικού, δηλαδή υπολογίζουμε ότι είναι κάπου στα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι, 10-11 ετών. Σήμερα με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, τι προσεγγίζουν, ξέρουμε?
1: Τι προσεγγίζουν, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό?
0: Εννοώ ότι τι βλέπουν μέσα από τα εργαλεία που διαθέτουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι μετέρχονται μιας γνώσης που πολλές φορές υπερβαίνει.
1: Δεν είναι η γνώση. Εμείς δεν βασιζόμαστε τόσο στη
0: όχι,
1: γνώση.
0: Όχι, γνώση εννοώ ότι...
1: Αλλά στην εκπαίδευση,
0: μάλιστα,
1: δεξιοτήτων.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω. Εγώ τώρα σας κάνω ερωτήσεις.
1: Είναι δεξιότητες. Πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να αναγνωρίζουμε τον κόσμο και πώς να δρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο συνεργατικά.
0: Αυτό είναι
1: το αντικείμενο.
0: Να διευκρινίσω εκ των προτέρων, τώρα δεν το έκανα, αλλά να το πω τώρα, ότι δεν νιώθω ότι υπάρχει κίνδυνος, κύριε Μαρακουδάκη, για να ξεκαθαρίσω και εγώ τη δική μου οπτική, προσωπική, ατομική, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παρεκκλήσεως όταν ήδη εννοώ ότι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι με τα εργαλεία που διαθέτει σήμερα ένα παιδί 10 προς 11 ετών, αγόρι και κορίτσι, από τα εργαλεία που διαθέτει στο χέρι του με το κινητό τηλέφωνο που όλα έχουν, θέλω να πω ότι προσεγγίζει πράγματα τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν την ηλικία του, και λέω ότι είναι προτιμότερο να είναι στο περιβάλλον ενός βιβλίου να είναι γραμμένα δύο πράγματα. Αυτό είμαι σύμφωνος, απλώς προσπαθώ να διαβλέψω τι κινδύνους μπορεί να έχει αν το διαβάζει μέσα από ένα σχολικό βιβλίο, ότι υπάρχει και αυτός ο τύπος που μπορεί να το δει ενδεχομένως στη ζωή του να μην το δει. Ναι.
1: Τι να σας πω, απλώς η γνώση ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα το γνωρίζει το παιδί. Ναι. Δεν περιμένει από το σχολικό βιβλίο της έκτης δημοτικού να το μάθει, αλλά εμείς δεν είναι απλώς να αναφέρουμε ότι υπάρχει, αλλά να δείξουμε πώς συμπεριφέρεται κάποιος στο παιδί μιας τέτοιας οικογένειας. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι προφανές.
0: Ναι. Αυτό το βιβλίο έχει ελεγχθεί, κύριε Μαρακουδάκη, μάλλον η ύλη την οποία παραδώσατε εσείς. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μανούσος Μαρακουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Yale. Εσείς αυτό που παραδώσατε ήλι διαβάστηκε, έτσι δεν είναι? Ελέγχθηκε, ας το πω.
1: Φυσικά και ελέγχθηκε. Ναι. Είναι μια τυπική, βέβαια. Είναι μια διαδικασία την οποία ακολούθησε όπως όλα τα βιβλία.
0: Ναι. Και έχοντας και προφανώς συμβουλευτήκατε και αντίστοιχες εκδόσεις για παιδιά της αυτής ηλικίας, φαντάζομαι.
1: Διεθνώς. Βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Έχετε ακούσει να υπάρχει έτσι αρνητική προσέγγιση σε άλλα κράτη, κύριε Μαρακουδάκη?
1: Από ό,τι γνωρίζω, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι και θέμα της, πώς να το πω, της ηγεσίας ή των ηγεσιών. Πώς οι ίδιες θα συμπεριφερθούν, πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτά τα βιβλία. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε φόβου, ούτε αντίδραση, τίποτα από αυτά. Αλλά όταν γίνεται μια πολιτική εκμετάλλευση, προφανώς και θα δημιουργηθούν τέτοιες εντυπώσεις και στο ευρύτερο κοινό.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια, κρίμα, όλο αυτό το κρίμα. Θέμα όταν γίνει... τι είπατε, με συγχωρείτε?
1: Κρίμα, είπα.
0: Κρίμα, κρίμα. Ναι, ναι, ναι. Όταν βέβαια αυτό το θέμα γίνει και μπει μέσα και μπει πάνω στον πάγκο των κομμάτων και μπει στην πολιτική αντιπαράθεση, τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά για μια κοινωνία. Λυπηρό.
1: Αυτά είναι σοβαρά θέματα που μας απασχόλησαν στο βιβλίο, στη συγγραφή του βιβλίου της πρώτης Λυκείου. Πώς θα αντιδράσουν τα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο λέγοντας το Α ή το Β ή το Γ. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι, ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, μια πολιτική εκμετάλλευση και στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού. Αλλά εδώ ζούμε. Με αυτά απορρευόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαραγκουδάκη. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρωτοσέλη. Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω. Λυπάμαι πολύ για την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω, με αυτό το καφουρτιστήρι με τις τηλεφωνικές μας γραμμές δεν το... Αλλά εγώ οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί σας υπέβαλα σε ταλαιπωρία και για ένα θέμα που φαντάζομαι θα θέλετε να ακούτε τον συνομιλητή. Κλείνω με το σχόλιο ότι για 4 χρόνια ο αριστερός ακτιβιστής, αριστερός αγωνιστής και που ήθελε να αλλάξει μάλιστα και την Ευρώπη, Αλέξη Τσίπρας, τον οποίο ψηφίσατε και ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση συνεργαζόμενος με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο, ο ακροδεξιός του συνέτερος κλείνει το γόνι στον στρατηγό Μπλάντιτς, τον επωνομαζόμενο και καταδικαστέντα Χασάπη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κτέο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
8: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
15: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
20: Νόβα 931.
21: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Του ανησυχίε και πιθανέ διαταραχέ στην παγκόσμια προσφορά αργού. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο και διαμορφώνεται στα 98,6 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται επίση και βρίσκεται στα 93,9 δολάρια ανά βαρέλι. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργό από τον Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προσθέσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρια σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, στις 4 και 25 το πρωί, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πέταξαν καπάκια από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών, έσπασαν την τζαμαρία και ρίξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Στην πόλη Ελαλαμένη της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιος, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 36χρονη φέρεται να έχει προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές χρηματικών ποσών σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους αφαίρεσε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της παθούσας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε χωριό της Λαμίας όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν 67χρονο με το πρόσχημα ότι δωροφόρος της εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία. Άγνωστος που τηλεφώνησε στον άνδρα του ζήτησε να συγκεντρώσει μετρητά και τη μορφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι με περάσει ο δωροφόρος. Ο 67χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε τις αρχές. Υπό τις οδηγίες των αστυνομικών προσποιήθηκε ότι πίστηκε και είπε στους δράστες ότι τοποθέτησε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, ενώ στην πραγματικότητα τη γέμισε με πέτρες και καλαμπόκια.
24: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1 και Λάσιρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα από το Sky, στον Εξώστη και σήμερα. Και Γιάννη, παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες και χθες τον κύριο Πυρακάκη που ήταν εδώ καλεσμένο στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky, ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα σχετικά με τον Κουμπαρά, την εξαγγελία του μέτρου. Και βλέπω κάποιες ενστάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
1: Να πούμε καλημέρα. Να πω κι εγώ δηλαδή. Να πω κι εγώ. Α,
0: νόμιζα πως μάλωσες γι' αυτό.
1: Όχι, να πω καλημέρα. Γιατί με πήρες κατευθείαν από τα μούτρα, γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι είμαστε εμείς. Κατευθείαν στο ψητό. Κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι, ωραίο το μέτρο.
0: Ωραίο το μέτρο.
1: Ωραίο. Είναι ένα μέτρο που βοηθάει πρώτον στο να όσοι μπορέσουν να φτιάξουν ένα κουμπαρά, άλλος θα είναι μεγαλύτερος, άλλος θα είναι μικρότερος. Έτσι συμβαίνει με τους κουμπαράδες. Ξαναμάθουμε, γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ένα από τα πρώτα πράγματα που είχα κάνει με τον πατέρα μου ήταν να μου πάρει αυτά τα γουρουνάκια κουμπαράδες. Ναι. Και κάποια στιγμή τον κατάφερα να τον γεμίσω, να τον σπάσουμε και να μου ανοίξει, να πάμε παρέα στην τράπεζα και να μου ανοίξει τον πρώτο λογαριασμό αποταμίευσης.
0: Ήταν ροζ το γουρουνάκι.
1: Τα πύληνα.
0: Ήταν και η γιορτή της αποταμίευσης που τη γιορτάζαμε, θυμάστε.
1: Μάσε, ναι. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ναι. Είδες λοιπόν. Είναι μια προσπάθεια να επαναφέρουμε αυτή την κουλτούρα που τη χάσαμε και λόγω συνθήκων μέσα στην κρίση. Γιατί και να ήθελες να αποταμιεύσεις, δεν μπορούσες.
0: Να παραμπορείς, ας πούμε.
1: Κοίτα να δεις. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια το 2018 με τον κύριο Τσίπρα, δεν βγήκαμε. Άρα, όταν βγαίνεις από τα μνημόνια,
0: ναι,
1: μετά αρχίζει η οικονομία να
0: αρχίζει
1: να
0: η ακρίβεια.
1: Οπότε, στο ξαναείπα, δεν μπορούσαμε ποτέ όλοι να αποταμιεύσουμε τα ίδια. Ούτε θα μπορέσουμε ποτέ όλοι να αποταμιεύσουμε τα ίδια. Είναι μια αλλαγή κουλτούρας και θα είναι μια βοήθεια για ένα παιδί όταν θα φτάσει 18 χρονών να πάρει κάποια χρήματα για να ξεκινήσει τη ζωή του. Βέβαια, μου είπαν ένα ωραίο στη Θεσσαλονίκη κάποιος. Θα σου το πω αυτό. Λέει, παιδιά, έκρηξη ανάπτυξης το 2044. Φαντάσου 20.000 κοσάριδες να βγουν με 60.000 στην τσέπη. Τι έχει να γίνει στα νησιά των Κυκλάδων?
0: Θα ανοίγουν επιχειρήσεις παντού. Αν θυμάσαι, όταν είπε το μέτρο αυτό ο Πρωθυπουργός, επειδή δεν ήμασταν μαζί στη Θεσσαλονίκη, σου στείλα ένα μήνυμα και σου λέω: όπου καλό αυτό. Μετά όμως, επειδή άκουσα και διάφορες κριτικές πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο και ότι γενικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορείς να κάνεις κοινωνική πολιτική. Αν βάζανε ένα εισοδηματικό κριτήριο, γιατί σίγουρα αυτός που έχει πιο πολλά θα μπορέσει να φτάσει αυτό το ταβάνι των 1.200 ευρώ το χρόνο και να φτάσει τα 70.000 ευρώ. Ένα εισοδηματικό κριτήριο έτσι ώστε αυτοί που έχουν λίγα να βάζουν 20 ευρώ, αλλά το κράτος να βάζει 50. Έτσι ώστε.
1: Αυτό εννοείς εισοδηματικό, όχι να μην βάζει ο άλλος που έχει, να μην μπορεί να μπει στο πρόγραμμα κάποιος που βγάζει κάτι περισσότερο.
0: Να βάζει ποιος θέλει, αλλά κάποιοι και τα 20 ευρώ και τα 30 ευρώ δεν μπορούν να τα βάζουν το μήνα. Ίσως για αυτούς θα έπρεπε να προβλεφθεί να βάζουν 10 ευρώ και να μπαίνουν 30 εισοδηματικό κριτήριο. Γιατί θα φτάσουμε στο τέλος αυτοί που έχουν λεφτά, έχουν ευχέρεια να φτάνουν 18 χρονών το παιδί τους και να έχουν τα 60 χιλιάρικα και οι άλλοι να είναι στα 5, 6, 7, 8. Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Είναι ένα μέτρο όμως το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας με αυτό. Ακόμα και εμείς δεν θέλει να είναι και στην Ήρλα να θέλει να είναι. Είναι ένα μέτρο που είναι πάρα πολύ καλό.
0: Χρήζει
1: βελτίωση. Για πάρα πολλούς λόγους.
0: Πιστεύω να την ακούσει αυτή την κριτική ο κύριος Πυρακάκης για να το φτιάξει κάπως.
1: Ας ξεκινήσει να γίνει, λέω εγώ.
0: Αν ξεκινήσει, Γιάννη μου.
1: Ας ξεκινήσει να εφαρμοστεί.
0: Σε πιάνει σένα.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει.
1: Με πιάνει.
0: Μια χαρά. Εμένα δεν με πιάνει.
1: Εντάξει. Εσένα τώρα και να ήθελες δεν γίνεται. Τα παιδιά θα πρέπει να το σπάσουν τον κουμπαρά τώρα.
0: Η μία έχει περάσει πλέον για το όριο. Οπότε.
1: Είδες. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να ξεκινήσει. Πέρα από γκρίνιες και όλα αυτά. Είναι ένα καλό μέτρο. Τώρα, αν μπορεί να υπάρξει μια βελτίωση, ας το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά μην ξεκινάμε με την γκρίνια. Εγώ αυτό λέω.
0: Όχι, βρεσί, δεν ξεκινάμε
1: με την γκρίνια.
0: Κάποιοι
1: ξεκίνησαν με την γκρίνια.
0: Εντάξει.
1: Μην πούμε ότι είναι καλό.
0: Όχι,
1: και αυτό πρόβλημα.
0: Δεν είναι γκρίνια να πεις ότι μπορεί να βελτιωθεί. Δεν είναι γκρίνια να πεις ότι μπορεί να βελτιωθεί.
1: Να ξεκινήσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι.
0: Ναι,
1: ότι είναι καλό.
0: Ναι, ας ξεκινήσει όμως λίγο διαφορετικά. Ας το δούνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βάση υπάρχει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ας το δούνε. Δική τους δουλειά.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 8 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, κάθε μέρα στις 10 από τη συχνότητα του Sky, Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Σαντζολέτος.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να ανέβουμε στον εξώστη και να σχολιάσουμε και να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου, 210-48-00-170 έως 174 και στο Instagram άμα θέλετε μας στέλνετε τα μηνύματά σας Σαντζολέτος Καντέλες. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Λοιπόν, αφιέρωσε τραγούδι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Θα απαντούσαν, το είπαμε χτες. Περιμένουμε απάντηση, περιμένουμε αύριο από τον Τζίπρα, αλλά τον πρόλαβε ο Βασιλιάδης.
1: Ας ακούσουμε την πρώτη απάντηση, εγώ λέω, γιατί πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα βρει κάτι καλύτερο. Αλλά ας ακούσουμε τι απάντησε ο Βασιλιάδης.
2: Ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι του ελαφρολαϊκού. Ναι. Εγώ ως Πειραιώτης είμαι του εμπέτικου, οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
3: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Πολύ βάρη.
0: Εντάξει, αφού ήθελε να το βαρύ, είναι το βάρη. Τι να κάνουμε,
1: Πειραιώτης.
0: Απάντησε. Εντάξει, είναι to the point ο στίχος, άμα θες να απαντήσεις το Μητσοτάκη. Ναι. Να δούμε τι θα έχουν βρει στην Αμαλία.
1: Πιστεύω ότι Τσίπρας θα βρει κάτι πιο παιχνιδιάρικο.
0: Νομίζω πρέπει ο Βασιλιάδης να το είπε ή κάποιος άλλος. Είπε και το στο ίδιο έργο θεατές. Που κι αυτό δεν ξέρω αν τα έκλεψαν από τον Τσίπρα τώρα και δεν έχει τι να πει. Ελπίζω κάτι να βρει.
1: Νομίζω να πρωτοτυπήσει ο πρόεδρος, αφού είναι καλός αυτά.
0: Λες να κάνει αυτό που λέγαμε χθες, να βάλει χαλάκι από κάτω στη συνέντευξη τύπου.
1: Δεν νομίζω. Τέτοια πρωτοπορία δεν νομίζω.

0: Και πάμε στον Αντώνη Σαμαρά και στο κόμμα του, γιατί χθες, Γιάννη, θέλω να σου πω, βγήκε ο Μάριος Σαλμάς, στον Αντένα βγήκε, και τον ρώτησαν αν βιάζεται, αν βλέπει να γίνεται το κόμμα γρήγορα, και η απάντηση ήταν στο αν βιάζεστε, όχι. Πρόσεξε.
1: Ήταν, δεν βιαζόμαστε, αλλά δεν ήταν και σίγουρος.
0: Εντάξει, αλλά
1: εγώ δεν άκουσα πολύ
0: έδωσε
1: σίγουρο.
0: Ένα πρώτο στίγμα. Νομίζω τον φάγαμε το Σεπτέμβριο, Γιάννη. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια.
1: Να τον πει, πόσο έχει ο μήνα σήμερα?
0: Έχει 8.
1: Ναι. Πώς τον έφαγες από τώρα το Σεπτέμβριο?
0: Έτσι το βλέπω.
1: Είναι 22 μέρες.
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Το φάγαμε το Σεπτέμβριο.
1: Δεν αισιοδοξείς. Ξέρεις γιατί είναι? Αυτό είναι το άγχος των πολλών στοιχημάτων που έχεις βάλει. Αν αρχίσεις να χάνεις από τώρα, θα έχεις πρόβλημα μετά. Δημοσιονομικό στο τέλος του έτους.
0: Ήταν δώρο. Ήταν, ξέρεις, ήταν η απόδοση 80 και είπα να το παίξω. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι καλή απόδοση.
1: Θα πρέπει να βγάλει μια φωτογραφία με τα μπουκάλια που θα χάνεις εδώ στο στούντιο μέσα.
0: Θα βγάλουμε ό,τι θέλεις, αλλά...
1: Για να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά.
2: Είναι αίτημα από την κοινωνία. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
1: Κυλάει ο χρόνος για να μεγαλώσει.
0: Ναι,
1: να φουντώσει.
0: Είναι αυτή η λογική και δημιουργεί ένα...
1: Εδώ πάει το μια φούντωση, μια φλόγα.
0: Α, ναι, σωστά. Εκτός αν θέλει ο Τσίπρας να αφιερώσει τραγούδι και ο Σαμαρά, δεν νομίζω. Καλό τραγούδι θα το αφιερώσει.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εντάξει, γιατί θα του κόψει τόσο πολύ το Μητσοτάκη ο Σαμαράς που θα βγει πρώτο ο Τσίπρας.
0: Όσο και να του κόψει, καλό θα είναι. Όσο και να μην, και 3% να του κόψει, καλό θα είναι. Δεν θα είναι.
1: Ναι, αλλά εξαρτάται πώς θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Δεν βλέπω αλλιώς να μειώνει την ψαλίδα.
1: Ναι, δεν εξαρτάται μόνο πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης, πώς θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Αυτό σου λέω, όσο του κόψει, καλό θα είναι.
1: Δεν βλέπω. Κάτσε να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν θα κουνηθεί βελόνα.
0: Λοιπόν, απάντησε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Σαλμά.
1: Για να ακούσουμε.
3: Εάν πράγματι κατέβει ο κύριος Σαλμά με τον κύριο Σαμαρά, αν συμβεί αυτό, το μόνο που θα κάνω θα είναι, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Γιατί αυτό που το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Κύριος Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος στη Σκευωρία Νοβάρτης. Ο κύριος Σαμάς κάποτε το είχε πει μέχρι τέλους. Ο κύριος Σαλμάς ήταν από τους πρώτους που πήγε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Θα παίζει, επειδή ο Γεωργιάδης το και με την
0: δεν ξέρω πού να τα πιάσω, Γιάννη.
1: Ο Γεωργιάδης θα παίζει πίσω και βιντεάκια με τις δηλώσεις αναδιαστήματα που έχουν γίνει από το Σαμαρά για την Νοβάρτης και από το Σαλμά, αυτά που έλεγε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα αρχίσαν οι απειλές ξεκάθαρα, έτσι. Και η ποιότητα του πολιτικού κόσμου ενδεχομένως να είναι και οι απειλές. Οπότε δεν πάει πολύ καλά.
1: Η ποιότητα του πολιτικού κόσμου τους πιάνει όλους.
0: Αν είμαστε 9 μήνες πριν, φαντάζομαι θα γίνει σωστή 4 μήνες πριν.
1: Φαντάζομαι μόλις ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς. Ο Σαλμάς ήταν μαζί του και σε. Και ο Σαμάρας. Είχε βάλει την αγκαζέ το Σαλμά. Ήταν μαζί και σε μια συνάντηση με αγροτικούς συνεταιρισμούς.
0: Ναι, χτες ο Σαμαράς.
1: Ναι, βγάλανε τη φωτογραφία. Ναι.
0: Νομίζω αν πάει έτσι το πράγμα, θα αναγκαστούμε να τον καταργήσουμε τον εξώστη, γιατί δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοπέσουμε.
1: Θα παίζουμε περισσότερα, Θα πηγαίνουμε και στο δεύτερο μισάωρο, δεν γίνεται. Δεν χωράνε, υπάρχει συνωστισμός.
0: Υπάρχει συνωστισμός.
1: Πόσα εισιτήρια να κόψουμε?
0: Γιατί ο κύριος Νηφούδης επιμένει.
1: Εντάξει.
0: Ελάς.
1: Είναι τέλειο. Αυτός είναι αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΧΙΣ, κάτι.
0: Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Είναι στους τέσσερις αναπληρωτές.
1: Ξέρει και εκείνη και στα οικονομικά.
0: Είναι οικονομολόγος.
1: Οικονομολόγος.
0: Το είπε.
1: Α, ωραία, θα πάει. Για να ακούσουμε.
4: Παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα και παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο. Και οι δύο καταγράφουν τον εθνικό πλούτο κάθε χώρα. Εμείς λοιπόν συμβουλευτικά αντλούμε αυτό το ποσό, αλλά καταθέτουμε ένα χρονοδιάγραμμα 15 μηνών ώστε αυτά τα χρήματα ποιος θα κατέχει και πού βρίσκονται. Υπάρχουν δυνητικά αυτά τα οποία θα βρούμε, θα αναζητήσουμε και θα φορολογήσουμε.
5: Μπορεί να λέω ότι οι Έλληνες έχουν 200 δισεκατομμύρια και τα έχουν στα νησιά Κέιμαν. Τι θα το κάνετε αυτό?
4: Έτσι είναι. Λέμε λοιπόν ότι σε 15 μήνες χρειαζόμαστε. Έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο 15 μηνών που θα καταγράψουμε, θα αναζητήσουμε και θα βρούμε.
1: Εγώ θέλω να πάω αποστολή στα νησιά Κέιμαν όταν θα πάνε να ψάχνουν εκεί τα λεφτά των Ελλήνων για να τα φορολογήσουν.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Όσοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που έχουν λεφτά στα Κέιμαν. Ναι. Έτσι είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ εγκρατής. Θα το κάνουν σε λιγότερο από 15 μήνες. Στίχημα.
1: 15 μήνες θα ξεσκονίζουνε βιβλία, καταθέσεις, θηρίδες.
0: Σε ένα εξάμεινο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ένα εξάμεινο. Θα είναι αποφασισμένοι.
1: Τόσες θηρίδες υπάρχουν. Μέχρι να τις ανοίξεις όλες και να τις ψάξεις.
0: Πώς ανοίγουν αυτές με λωστό? Πας με το κλειδάκι κανονικά.
1: Με λωστό είχαν ανοίξει δεκαετία του 90 στη Eurobank. Να πας με κλειδάκι κανονικά.
0: Ο τίποτα δεν θέλω να είναι έτσι εγκρατής. Τι 15 μήνες. Να τελειώνουμε γρήγορα.
1: Δεν ξέρω. Τώρα ο Τσίπρας είχε αδειάσει τους παλιούς. Θα πρέπει να αρχίσει να αδειάσει και τους καινούριους.
0: Εντάξει, τι να πω. αν δεν τραβήχτηκε κανένα αυτή και συνεχίζουν, δεν θα πάει καλά αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι αύριο συνέντευξη τύπου Θεσσαλονίκη, 5 ώρα το απόγευμα, το 1 τρίτο της συνέντευξης πρέπει να αναλωθεί σε αυτά. Τι πιστεύετε για τις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα Cayman.
1: Πόσο καιρό θα ψάχνετε να βρείτε τον πλούτο των Ελλήνων.
0: Ισχύουν οι 15 μήνες ή θα αργήσετε πιο πολύ.
1: Αν αργήσετε, θα τα δώσετε αυτά που υποσχεθήκατε.
0: Και βέβαια, επηρεασμένα τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Στελάς από μεγάλες χουλιγοντιανές παραγωγές.
1: Ναι, γιατί δεν πάνε πολύ καλά οι καινούργοι. Μήπως πρέπει να στραφεί ο κύριος Τσίπρας στους παλιούς.
0: Γιώργος Χαραμέρος.
6: Εντάξει. Έχετε δει την Οδύσσια ταινία.
7: Μάλιστα.
6: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκηνιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν δημοσιονομικής συνεπτάσεως.
1: Κοιτάς αριστερά Νηφούδης, κοιτάς δεξιά Καραμέρος.
0: Και ο Καραμέρος είναι από τους συγκρατημένους ανθρώπους, θέλω να σου πω. Και είναι δίπλα του Παπαθεοδόρου και του λέει θα πέσει κάτω και κοιτάει πάνω.
1: Θα πέσει αυτό, κάτω στο κεφάλι μας δηλαδή.
0: Τα παίζουμε εμείς σχετικά, αλλά πρέπει να τα βλέπετε κιόλας πολλά από αυτά. Είναι καταπληκτικά.
1: Ρε εσύ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Στο Κατάρτι για να αποφύγει τη συνέντευξη του λαϊκισμού.
0: Κοίταξε, θα έχουμε δουλίτσα εμείς. Είναι το μόνο σίγουρο, έτσι όπως πάει το πράγμα. Και βέβαια, το πιο καταπληκτικό που έγινε χθες είναι ο καυγάς Μάντζου Ανδρέα Λοβέρδου.
1: Το πρωί εδώ στο Sky.
0: Όπου ο Μάντζος ήθελε, έκανε κριτική για το πρόγραμμα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Και το έλεγε ο Μάντζος, πες, σε ποιο κόμμα κάνεις κριτική. Αλλά δεν το έλεγε εύκολα.
1: Μια άκουσμα.
4: Λέγατε αυτό το κόμμα, πείτε τη λέξη. Ποια είναι η λέξη. Ποια είναι η λέξη. Όχι να πείτε το όνομα. Το Πασό.
7: Δεν έχουμε χρόνο για
4: τα στενά τιμούν τα πρώτα, σύντροφε Αντρέα.
7: Με το δικό σας πρόσωπο.
8: Εδώ μιλάμε πολιτικά, παιδιά.
4: Καλημέρα και καλό μήνα.
7: Ήθελε να επιτεθεί ο άνθρωπος.
1: Όλοι Πασόκ είμαστε, πρέπει να του πει ο Λοβέρδος για να το ξεπεράσει.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το έλεγε. Εύκολα το είπε.
1: Δεν του βγαίνει.
0: Ναι. Δεν βγαίνει να πει κακή λέξη για το Πασόκ, είναι η αλήθεια.
1: Όταν είσαι διαταραχή υπουργό του και αυτά και τα άλλα.
0: Έτσι κι αλλιώς. Και σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για το AI. Έχουμε καλεσμένο στο δεύτερο μισάρο τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Σωστά, και για τα social media και για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τους ανηλίκους από την 1η Ιανουαρίου. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης
0: έχασε χθες.
1: Ναι, αλλά ποντάρει στο AI.
0: Πάρα πολύ.
1: Σου λέει πού θα μάθουμε αξιόπιστες πληροφορίες AI. Για να ακούσουμε λίγο από το άξιο.
4: Ένα λεπτό μας πείτε ότι σαν την πεθομπλές. Φυσικά έχω το πλάστη. Δεν είναι τυχαίοι. Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25. Δυστυχώς είναι μείον 1.
1: Μιλάγε στο ChatGPT εκεί που λέει μειώθηκε αυτό. Ήταν
0: στην εστίαση, ο τζίρος.
1: Ναι, γιατί είχαν μια διαφωνία ότι το έλεγαν δημοσιογράφοι έχει μειωθεί ο τζίρος στην εστίαση. Έλεγε όχι, δεν έχει μειωθεί. Και πάνω στη διαφωνία λέει θα ρωτήσω το ChatGPT. Και μιλάει στο ChatGPT και η απάντηση δεν πήγε καλά. Ναι, η απάντηση δεν πήγε καλά από το ChatGPT. Και είναι και το Plus το καλό, Αντώνη.
0: Είναι και το Plus, το είπε. Έχω και το Plus.
1: Τυχαίοι είμαστε.
0: Ναι, δεν είμαστε τυχαίοι, αλλά το παραδέχτηκε μετά. Αυτό δεν κάνει λάθος, εγώ έκανα λάθος.
1: Ξέρεις τι, έχω μια αγωνία, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Εγώ θα σε βοηθήσω. Γιατί κάπου αριστερά το πας.
1: Τι γίνεται με την νέα αριστερά, έχουν χαθεί τα παιδιά αυτά, ανησυχώ.
0: Τι έχουν χαθεί, χθες δεν έδωσε συνέντευξη τύπου ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
1: Χθες, γι' αυτό έχει κυκλοφοριακό η Θεσσαλονίκη παρά το μετρό.
0: Δεν την είδες.
1: Όχι.
0: Δεν την είδες έτσι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, εγώ που την είδα, άκουσα την ατάκα και θα την παίξουμε τώρα.
9: Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε το βλέμμα μας προσανατολισμένο στο μέλλον, στις μεγάλες πραγματικά προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αριστερά και η κοινωνία τα επόμενα χρόνια, και να μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες αυτές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Ρωτήθηκε για Τσακαλώ το Βαρουφάκη, αν μπορούν να τα βρουν, γιατί ο Βαρουφάκη σηλώνει τα πόδια. Θέλει να συνεργαστεί με το Μέρα 25 και λέει να τα βρούμε, παιδιά, του κάνει άνοιγμα.
1: Παιδιά, μόλις έχεις νέα να μας πεις, έχουμε αγωνία.
0: Θα σου πω και στο δεύτερο μισάωρο.
1: Εγώ πάντως έχω να σας πω πως το όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2. Η δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών είναι στα εξή σημεία, στην Αττική, Γλυφάδα, πλατεία Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι κάτω από τη γέφυρα, στου ΙΣΑΠ, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Καινούρια είδη, με σεβασμό στις οικογένειες και στα παιδιά που θα τα πάρουν.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Nova 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
4: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Κανελοπούλ Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Καλλιρόη στο ύψος της Φρατζή λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΙΔΑΠ. Μια 29χρονη έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 29χρονη οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε και μια 27χρονη. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος του σταθμευμένου αυτοκινήτου. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 98,6 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 93,9 δολάρια ανά βαρέλι. Στην πόλη Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρια σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι βανδάλισαν την εγκατάσταση και διέφυγαν. Ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Νομίζω, Αντώνη, αυτό το μήνυμα της Αλεξάνδρας απευθύνεται σε σένα.
13: Για πες.
12: Καλημέρα. Είστε πολύ νέοι, έχετε χρόνο να αποκτήσετε και τώρα ένα μωρό. Αλίμονο σε εμάς τους μεγάλους. Καλή εκπομπή.
13: Λοιπόν, και εγώ θα διαβάσω
12: επειδή
13: δύο μηνύματα.
12: Επειδή είναι μεγάλη τα δικά σου, οριστέ ευκαιρία.
13: Δεν έχω ευκαιρία, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω και το κουράγιο, θέλω να σου πω πια. Πολλά μηνύματα για την αποταμίευση που ξεκινήσαμε το πρωί. Μακάρι να προλάβουμε να διαβάσουμε μετά, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου. Ο Σωτήρης λέει: όνομα νέου κόμματος Σαμαρά, πολιτική ανασυγκρότηση. Πολλάν.
12: Εντάξει.
13: Και έχουμε και τον ανώνυμο Χαζομπαμπά που λέει: καλημέρα. Γιατί νομίζει ο κύριος Καραμένος ότι αν δεθεί ο Τσίπρας στα σχοινιά θα έχει και απώλεια ακοής. Να μην ακούει τις σιρήνες.
12: Καλό, έξυπνο.
13: Έξυπνο.
12: Έξυπνο. Το θέμα είναι το να μην πάει εκεί όταν τον δένα τον Οδυσσέα, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η Άννα, μάλλον, επειδή το είπα εγώ πασοκορέα χρόνια, η αποταμίευση λέει ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60. Στα σχολεία γιόρταζαν την ημέρα της αποταμίευσης κάπου τέλειο Οκτώβρη. Υπάρχει άλλο μήνυμα που λέει ότι συνεχίζουμε να γιορτάζουμε την ημέρα αποταμίευσης. Παραμένει προφανώς ο Οκτώβριος ως ημέρα αποταμίευσης. Όπως ο Νότης εδώ ως παλιότερος, 31 Οκτωβρίου. Παιδιά, αρχίστε να αποταμιεύετε.
13: Θυμάμαι το σχολείο, ρε Σινότη, το θυμάμαι. Έκθεση, έκθεση, γράφαμε έκθεση, όπως τα λέει ο Νότης.
12: Μπράβο, Νότης. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλημέρα.
14: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
12: Και σας καλέσαμε για να συζητήσουμε λίγο κάποια θέματα τα οποία αφορούν πολύ την καθημερινότητά μας από τη μία και έχουν να κάνουν με το Υπουργείο σας. Αφορούν και τα παιδιά από την άλλη, διότι πλησιάζει ο καιρός που θα έχουμε και τα πρώτα μέτρα εφαρμογής για την αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά, διότι αφορμή ήταν και οι αναφορές που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του το Σάββατο στο gov.gr και στην μείωση της γραφειοκρατίας, φέρνοντας και παραδείγματα για την μείωση των δικαιολογητικών. Που εμένα μου έκανε και εντύπωση ότι από τα 17 που χρειάζεται κάποιος για να ανοίξει μια επιχείρηση, έχουμε πάει στα 14, τα οποία μπορεί μόνο του το ελληνικό δημόσιο να τα ανασύρει από τις βάσεις δεδομένων του και ο πολίτης να χρειαστεί να προσκομίσει μόνο τα 3.
14: Ναι, στην ουσία πλέον πηγαίνουμε στην επόμενη φάση του gov.gr. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας βοήθησε να δημιουργήσουμε 800 νέες διαλειτουργικότητες. Τι είναι αυτές? Το να μιλάνε τα συστήματα ή τα υποσυστήματα του δημοσίου μεταξύ τους. Όταν πλέον λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, αυτό το οποίο μπροστά μας έχουμε και πλέον θα τρέξει πολύ γρήγορα, είναι το να μην γίνεται κλητήρας ο πολίτης ούτε για τα ψηφιακά πιστοποιητικά, με την έγκρισή του παντλούνται μόνα τους και από εκεί πέρα ο πολίτης ανεβάσει μόνο αυτά τα οποία το δημόσιο δεν διαθέτει. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός είπε είναι η γνωστοποίηση ίδρυσης γυμναστηρίου. Εκεί πέρα απαιτείται, ας πούμε, η κάτωψη του γυμναστηρίου. Αυτό δεν είναι δεδομένο με τη διαμόρφωση που ο πολίτης έχει επιλέξει ότι θα το έχει. Αυτή λοιπόν θα είναι μια επόμενη μέρα. Σήμερα, μάλιστα, κάνουμε και τρέχουμε τα βραβεία της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, βραβεύουμε φορείς, μικρούς ή μεγαλύτερους, που κάναν κάτι το εξαιρετικό στη δημόσια διοίκηση, προκειμένου ακριβώς να δώσουμε το κίνητρο προκειμένου ο πολίτης να δει την επόμενη μέρα μια σύγχρονη.
12: Ποιος είναι ο οργανισμός με το πρώτο βραβείο, αφού αναφερθήκατε σε αυτό?
14: Είναι σε διάφορους τομείς, ανάλογα με το είδος και του φορέα αλλά και της εφαρμογής, αλλά είναι μια μεγάλη γκάμα από την ΑΔΕ που έχει κάνει πραγματικά τεράστια βήματα στην ψηφιοποίηση, αλλά ακόμα και μικροί δήμοι οι οποίοι κάναν κάτι το ξεχωριστό ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της περιοχής τους.
13: Κύριε Παπαστεργίου, υπάρχει κάποια διαδικασία ακόμα στο δημόσιο που δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ όλο αυτό που περιγράφεται και υπάρχει ακόμα μια γραφειοκρατία που παραπονείται ο πολίτης? Δηλαδή, θέλετε να δώσετε κάπου το βάρος σας συγκεκριμένα?
14: Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να απλοποιηθούν, αλλά το σίγουρο είναι ότι πλέον έχοντας όλες αυτές τις εκατοντάδες και χιλιάδες διασυνδέσεις των συστημάτων, ο σκοπός είναι να γίνονται όλα με ένα κλικ. Δηλαδή, ο πολίτης να μην χρειάζεται να συγκεντρώνει έστω και ψηφιακά τα αρχεία σε ένα φάκελο, αφού πλέον γνωρίζουμε ποιος είναι ο πολίτης, έχουν διορθωθεί τα λάθη στα Μητρώ και με τη χρήση του προσωπικού αριθμού. Άρα, είναι δεδομένο ότι αυτό.
13: Μπορείτε να μας πείτε δύο διαδικασίες που ακόμα λίγο θέλει λίγο δουλίτσα?
14: πούμε, η ίδρυση πρατηρίου καυσίμων. Θέλει όντως δεκάδες βήματα, είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, έχοντας ψηφιοποιήσει τα στελέχη των οικοδομικών αδειών, έχοντας μια πολύ καλή εικόνα των υπολείπων πιστοποιητικών, φορολογικές ασφαλιστικές ενημερώτητες, όλα αυτά μπορούν πλέον να αντληθούν και ο πολίτης απλά να ανεβάσει πράγματα τα οποία πιθανώς είναι δικές του, ας πούμε, υπεύθυνες δηλώσεις ή των μηχανικών του και όχι κάτι παραπάνω από αυτά.
13: Η μεταβίβαση ενός ακινήτου, για παράδειγμα, έχει απλοποιηθεί.
14: Έχει απλοποιηθεί, αλλά και εκεί πέρα έχουμε αρκετά βήματα και δεν είναι μόνο βήματα ψηφιακά, είναι και βήματα νομοθετικά και η τελευταία νομοθετική παρέμβαση για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη βγάζει σε μεγάλο βαθμό τον πολίτη που διεκδικεί κάποια ακίνητα στο οποίο το δημόσιο επί της ουσίας δεν έχει δικαιώματα, απλά δεν τα απεμπολεί τόσο εύκολη, μάλλον δεν το δηλώνει τόσο εύκολο ότι δεν έχει, τον ταλαιπωρεί για χρόνια. Άρα πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή και οι συνδολογράφοι γίνονται ούτως ή άλλως, το κάνανε και πριν, αλλά γίνονται πολύ περισσότερο πλέον το one stop shop, αν θέλετε, για τη μεταβίβαση των ακινήτων.
12: Και από όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπολογίσει, γιατί βλέπουμε ότι ένα από τα ζητήματα που υπήρχαν στη χώρα μας για το θέμα των επενδύσεων, το ένα ήταν η δικαιοσύνη, αυτό είναι άλλος τομέας. Το δεύτερο ήταν η γραφειοκρατία. Έχετε υπολογίσει το όφελος στην οικονομία από όλη αυτή την απλοποίηση των διαδικασιών?
14: Καταρχάς, το θέμα της δικαιοσύνης, και καλό να το αναφέρουμε, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό επιταχυνθεί και ο νέος δικαστικός χάρτης, αλλά και τα κοινά έργα τα οποία τρέξαμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα της δικαιοσύνης, για τον ψηφιακό φάκελο της δικογραφίας, όντως έχουν φέρει την εντυπωσιακή μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης. Άρα θα έλεγα πως το αποτύπωμα, πέρα από τα όποια νούμερα σε θεωρητική βάση θα μπορούσε κανείς να αποτιμήσει, είναι κυρίως η εμπιστοσύνη που κερδίζει η χώρα απέναντι στους επενδυτές, τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές, βλέποντας ότι κάθε μέρα βλέπουν κάτι καινούργιο να δημιουργείται. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αποτύπωμα, το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα, που όμως δεν είναι τόσο εύκολο να αποτυπωθεί σε νούμερα.
12: Να περάσουμε στο άλλο θέμα το οποίο αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας και έχει να κάνει με την είδηση που ήταν πριν μερικές ημέρες, με την αγωγή Αμερικανικών πολιτιών κατά της Meta, με κατηγορία ότι ήξερε πως ο αλγόριθμός της οδηγεί σε εθισμό ανηλίκους που έμπαιναν σε εφαρμογές της Meta όπως το Instagram, και παρόλα αυτά επιδίωκε να συμβαίνει αυτό, προφανώς για το κέρδος. Και όλο αυτό κατέληξε σε ένα συμβασμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά της, 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, που κατά τη δική μου άποψη δείχνει και μια ομολογία ενοχής. Υπάρχει περίπτωση ανάλογες κινήσεις ώστε να διορθωθεί αυτό, δεν λέμε μόνο για να πλειώσει αποζημιώσει η Meta, αλλά για να διορθωθεί για τα παιδιά να γίνουν και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
14: Ήταν, νομίζω, όντως ιστορική αυτή η στιγμή, αυτός ο συμβασμός της Meta με τις πολιτείες, και δείχνει και την πυκνότητα με την οποία αλλάζουν τα δεδομένα σε ένα θέμα το οποίο η Ελλάδα πολύ νωρίς, από τις πολύ πρώτες χώρες στην Ευρώπη, είχε θέσει στο τραπέζι. Και το έκανε με πολλούς τρόπους, με τις εφαρμογές που πρώτη η χώρα παρουσίασε, αλλά και με το να συνυπογράψουμε από τα πρώτα κράτη ένα κοινό κείμενο προκειμένου να κινητοποιήσουμε, να ξυπνήσουμε λίγο την Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτή. Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε σημαντικά ορόσημα. Πρώτον, το νομοσχέδιό μας έχει περάσει από διαβούλευση. Περιμένουμε και τυπικά το ορόσημο της 11ης Σεπτεμβρίου για να ολοκληρωθεί και ένας χρόνος που απαιτείται από την Ευρώπη για να μπορέσουμε πλέον να φέρουμε το νομοσχέδιο στην Βουλή. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίσουμε σε μια πολύ υπεύθυνη στάση. Η Meta αποφάσισε και ανακοίνωσε 13 μέτρα στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα υπάρχει επιλογή να μην επιτρέπεται το συνεχές scrolling. Αυτό είναι το εθιστικό, αν θέλετε. Εκεί κρύβονται ο εθισμός του αλγορίθμου.
12: Αλλά αυτό από ό,τι κατάλαβα εγώ, ότι δεν το κάνει για όλους, το κάνει για εκεί που πιέστηκε.
14: Ακριβώς, δεν το κάνει για όλους, και υπάρχει, νομίζω, για κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Και για αυτό, και για την απαγόρευση χρήσης το βράδυ, και για τον αποκλεισμό ανωνύμων χρηστών, ότι όλα αυτά έρχονται να μπουν υπό την αίρεση, την έγκριση ή όχι των γονέων. Δηλαδή, πάλι θα μπούμε σε μια λογική όπου οι γονείς θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να ενεργοποιούν κάποιες τέτοιες δυνατότητες. Και τι θα γίνει την επόμενη μέρα στα σχολεία? Το ένα παιδί που οι γονείς του πιθανώς να μην ενδιαφέρονται να τα έχει όλα ανοιχτά, ένα άλλο παιδί να μην τα έχει και να έχουμε συνεχείς ειρήνες. Την ίδια ώρα, από τα 13 αυτά σημεία, στα οποία δεσμεύτηκε η Meta στις ΗΠΑ, τα 10 προβλέπονται ήδη στο DSA, στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ισχύει στην Ευρώπη. Δεν τα είδαμε να λειτουργούν έτσι. Άρα εδώ κάτι τρέχει και πρέπει επισήμως πλέον ως Ευρώπη να πιέσουμε παραπάνω. Και μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι τελικά οι προθέσεις δεν τα είδαμε να λειτουργούν έτσι. Άρα εδώ κάτι τρέχει και πρέπει επισήμως πλέον ως Ευρώπη να πιέσουμε παραπάνω. Και μέχρι

0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας μπορεί να παρακαμφθεί? Οι γονείς μπορούν να μένουν σίγουροι ότι θα ισχύσει 100%?
1: Δεν τρέφουμε αυταπάτες και είδαμε και το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου γενικά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε δεν ήταν επιτυχημένος. Είδαμε επίσης και την απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που έθετε κάποια ζητήματα και στο κομμάτι εκείνο. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να δούνε, να βρούνε και να αποκλείσουν τα παιδιά. Οι αλγόριθμοι τους είναι αρκετά έξυπνοι, ξέρουν πολλά περισσότερα για μας και τις συνηθίες μας. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουν την ηλικία ενός χρήστη. Ερχόμαστε όμως εκεί και προσθέτουμε το εξής, ότι αν αγαπητές πλατφόρμες δεν είστε σίγουρες για την ηλικία, εμείς εναλλακτικά και προαιρετικά σας δίνουμε και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ελέγχου της ηλικίας. Ναι. Είναι αυτό το κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο που στην Ελλάδα, που είναι και η πρώτη χώρα που το εφήρμοσε, λέγεται Kids Wallet. Μάλιστα εκεί πέρα, για να ξαναρθώ στην γαλλική απόφαση, δεν δίνουμε κανένα στοιχείο για την προφανώς ιδιότητα, ούτε καν την ηλικία του παιδιού, παρά μόνο αν είναι πάνω ή κάτω από τα 13 ή τα 15, το όποιο όριο τελικά θεσπιστεί ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα επιμένει το όριο αυτό να είναι στα 15. Άρα είναι μια πολύ καλοβαλμένη λύση, η οποία πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Προφανώς στον ηλεκτρονικό μας κόσμο πάντα υπάρχουν τρόποι αν κάποιος το θελήσει, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε όλες τις πιθανές εναλλακτικές πόρτες.
2: Και κλείσουμε και μια πολιτική ερώτηση, διότι θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στα Τρίκαλα, τουλάχιστον αυτό ξέρω, στις επόμενες εκλογές, και ήσασταν στις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα, με ένα από τα κυριότερα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας να είναι αυτή η πίεση που δέχεται από τα δεξιά της, και τώρα με το κόμμα του κυρίου Σαμάρα, το οποίο ετοιμάζεται πολύ ζεστά. Πιστεύετε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να καλύψει αυτές τις απώλειες που έχει στα δεξιά της, και πόσο θα τη βλάψει τελικά ένα κόμμα Σαμαρά?
1: Εγώ στις περιοδίες μου και χθες το βράδυ πάλι ήμουνα στα ορεινά των Γρεβενών. Εκεί πέρα υπάρχει μια τοπική γιορτή με πολλούς ανθρώπους και από τον τόπο μου. Είδα ανθρώπους που θέλουν την ελπίδα, θέλουν διορθώσεις, προσδοκούν σε κάτι διαφορετικό ή να διορθωθούν κάποιες αδικίες, και πολλές από αυτές διορθώθηκαν, θεωρώ, μετά όσα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το Σάββατο το βράδυ. Βλέπω ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια άλλη άποψη με εμάς, αλλά έχουν μια άποψη. Ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν κάποιο κόμμα απλώς για να γίνει μια ζημιά, δεν βρήκα πολλούς. Αυτό ας το έχουμε κατά νου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο.

0: μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Και θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο και σημαντικό. Χθες ήταν η πρώτη μέρα που ο κύριος Μιλωνάκης, μετά την περιπέτεια της υγείας του, επέστρεψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Πήρε κανονικά μέρος στο πρωινό καφέ, στην θέση που πάντα κάθεσε ο τραπέζι του πρωινού καφέ. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο μετά από μια τέτοια περιπέτεια να επιστρέφει στη δουλειά του και είναι. Ήταν πολύ ευχάριστο για όλους.
1: Τον είδαμε
0: δεν
1: και
0: έλειψαν οι αγκαλιές.
1: Και νομίζω χάρηκαν όλοι που τον χαιρετούσαν, γιατί φάνηκε αυτό.
0: Ναι, την Παρασκευή,
1: ναι,
0: το βράδυ,
1: Παρασκευή το βράδυ.
0: Έχει έρθει στο ποτό που οργάνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που χαιρέτησαν οι περισσότεροι
1: ναι.
0: Μετά τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και πολύ θέρμη. Και θα είναι κάθε μέρα στο πρωινό καφέ πλέον. Επιστρέφει στα καθηκοντά του. Θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στο γραφείο της Βασιλής Σοφίας. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Και όλα καλά να πάνε. Έχουμε σήμερα Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς μαζί με το Μεάρχες, Αποστολάκη, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου. Θα ανακοινώσει δύο προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, 15-19 είχε εκλεγεί, αλλά και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αβραμάκης στις Σέρες, είχε εκλεγεί και αυτό το 2019.
0: Ξέρεις, τώρα μπορείς να κάνεις μεταγραφές από ελεύθερους παίχτες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ολυμπιακός τραυματής και ολυκαμπή ψάχνει τους ελεύθερους τώρα να κλείσει κανέναν για την επίθεσή του.
1: Εντάξει, ναι. Ελεύθερους κλεισμένους, ό,τι βρίσκουν, όποιους βρίσκουν,
0: νομίζω. Στην πολιτική δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς.
1: Όχι, εσύ είσαι καλά.
0: Όποτε μπορεί να
1: την άλλη φορά. Ναι. Φοράνε φανέλα και πηγαίνουν. Είχαμε μηνύματα για αυτά που μας είπε ο κύριος Παπαστεργίου. Μας λέει ότι το χειρότερο παράδειγμα γραφειοκρατίας είναι οι σχολές εμπορικού ναυτικού. Για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όλα τα νέα έγγραφα πρέπει να τα προσκομίζει ο γονέας και μάλιστα αυτοπροσώπος. Και ποιος άλλος,
0: Γιάννη, ο Αλέξανδρος. 28 Αυγούστου η σύζυγος παρέλαβε την νέα ταυτότητα, λεωφορεία δεν έχει ενημερωθεί ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, Ελαραμέιν, τριμερή σήμερα.
0: Σε ιστορική πόλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και βρίσκεται και ο Γιώργος Παπακουσταντίνου εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό.
1: Να μας τα πει λίγο, είναι μαζί μας ο Γιώργος.
0: Ναι, βεβαίως είναι μαζί μας ο Γιώργος. Γιώργο, καλημέρα.
1: Έχει ζέστη εκεί στην Αίγυπτο, Γιώργο?
2: Εσύ στον εξώστη, αλλά εγώ στην Αιγυπτιακή Αρένα, εδώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελαραμέιν, όπου
1: αναμένεται. Εσύ είσαι καλύτερα, νομίζω.
2: Δύο ώρες.
1: Όχι,
2: Ναι, προφανέστατα, πάρα πολύ.
1: Έλα, εντάξει. Θα πας και Νέα Υόρκη σε λίγες μέρες. Δηλαδή, ποιος τη χάρη σου.
2: Τώρα, ενδεχομένως η γραμμή να μην βοηθάει, αλλά εδώ στη διαδρομή
1: από τον τρόπο
2: στην έξοδο του Ιδρυτικού Αεροδρομίου έχουν ήδη ενεργοποιηθεί εμβολίες σύμμαχοι και επηρεάζουν ενδεχομένως τη σύνδεση. Τι μας, σε κάθε περίπτωση, είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και ο σύμβολος δεδομένη την ατζέντα της. Τόσο τα ενεργειακά, το Κυριάκο Μητσοτάκη θα υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του ΕΛΑΜΕΙΝ, ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιτάχει τόσο στη τιμερή συνάντησή του με τον Αβδέλ Φατάχ αλ-Σίσι, όσο και στην άτυπη τριμερή σύνοδο, αναμένεται να βρεθεί και τον Γκρέγκη, όπως και συνολικά τα ζητήματα της συνδεσιμότητας, αλλά από εκεί και πέρα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι για ορισμένους παρατηρητές ο ελέγχος στο δωμάτιο θα είναι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, με την οποία ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την αντιπαραβάλλει με αυτό το τριμερές σχήμα. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός πολύ σύντομα θα βρίσκεται και στη Σαουδική Αραβία και γιατί να επιμένει ότι η προσέγγιση της Άγκυρας μέσω ΓΕΑΣ δεν επηρεάζει την στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία.
1: Λοιπόν,
2: αναμένεται να βρεθεί και το ζήτημα της μονής Σινά.
1: Επειδή η γραμμή δεν είναι πάρα πολύ καλή, σε ακούσαμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μεσημέρι θα μας τα πεις αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και βεβαίως το βράδυ όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έξι μέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτηση, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25. Ώρες λειτουργίας είναι καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Κολονάκι, Τσακάλοφ 14. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις ζεντοφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω εγώ από την πλευρά μου πως μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και κάπου εδώ εμείς σας καλημερίζουμε.
1: Αύριο στις 10, εδώ μαζί πάλι για στον Εξώστη.
0: Sky 100,3. Καλή σας ημέρα.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
15: Νόβα 9.31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
24: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
23: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
25: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
26: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
27: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
15: Nova 931.

0: Η Μελίνα Κανά άνοιξε την αυλαία μας μουσικά. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας Nova 931 και www.novaradio.gr. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, 8η ημέρα του Σεπτέμβρη, τρίτη σήμερα. Η ευκαιρία να πούμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, την Καλαμιώτισσα, την Καλαμία, τη Μαρία, τη Μαριέτα, το Μαριανό, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα, γιατί είναι το γενέθλιο της Παναγίας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Διεθνής ημέρα της εξάλληψης του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας, στην ταυτότητα που μπορούμε να ακολουθήσουμε και εδώ στους 93 και 1. Να δούμε μερικά σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα, όπου ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος ποιητής και ιστορικός, το 1843 γεννιέται. Ο Πίτερ Σέλερς, ο Βρετανός ηθοποιός, κωμικός, γνωστός από το Ροζ Πάνσιρα, 1925 είναι η ημέρα γέννησής του, ενώ το 1946 μια ακόμη μεγάλη προσωπικότητα της ακαδημαϊκού χώρου αλλά και του παιδικού βιβλίου, ο Ευγένιος Τριβιζάς, έρχεται στη ζωή. Ο Κεφαλονίτης αγωνιστής του 21, διπλωμάτης και πολιτικός Ανδρέας Μεταξάς, φεύγει από τη ζωή το 1860. Ο αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Λέλα Καραγιάννη, 1944, εκτελείται από τους Γερμανούς. Να πούμε ότι την Κυριακή δεν αναφέραμε έναν ακόμη θρύλο της ελληνικής ιστορίας, ένα νεαρό κορίτσι το οποίο έφυγε από 17 σφαίρες, όσα και τα χρόνια της ζωής της, και που κάθε χρόνο ξεχνάμε τη ζωή, έπεσε, εμείς δεν την ξεχνάμε, έπεσε Κυριακή σήμερα, και το αναφέρω καθώς έρχεται και η άλλη αγωνίστρια να φεύγει σαν σήμερα από τις γερμανικές σφαίρες, η Λέλα Καραγιάννη. Είναι σημεία τα οποία ξεπερνάνε την ανθρώπινη σκέψη και η μεγάλη τους, το μεγάλο θάρρος και η μεγάλη πίστη σε αυτό που λέγεται ελευθερία τους οδήγησαν στο απόσπασμα. Και φυσικά αιώνια στη μνήμη μας. Λοιπόν, Αμερικάνοι πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας, 1919, μην ξεχνιόμαστε. 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως και στην Ελλάδα. Μαζί τους πολλοί Ιταλοί είναι που πανηγυρίζουν αντίθετοι με το Μουσουλίνι μαζί με τους Έλληνες. 1993, στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα, μάλλον γεγονότα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή, στηρίζεται στην οριακή μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό μάλλον που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση στην press conference στην Θεσσαλονίκη. Με τον David Bowie στην διεθνή μουσική γράφει ιστορία, καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία που μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους όλου του κόσμου. Οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. 2003 σαν σήμερα. Ο άνθρωπος πάντα γεννήθηκε για να είναι μπροστά, ο David Bowie. Κλείνουμε με το θερμό κλίμα που πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. 2005, 8 Σεπτεμβρίου έδειχνε το ημερολόγιο. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας και εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξεύρεση δίκαιες και βιώσιμες λύσεις για το Κυπριακό, κάτι που δεν νομίζω να το έλεγε ο κύριος Πούτιν σήμερα. Αυτά κυρίες και κύριοι και με την ταυτότητα της ημέρας και προχωράμε.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, γιατί το φθινόπωρο έχει τον προορισμό του. Στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος απολαμβάνουμε κάθε μέρα όλο το φάσμα της ημέρας, εξαιρετικό φαγητό σε ένα μοναδικά όμορφο περιβάλλον. Με τα δέντρα, με τη δροσιά, με τα κιόσκια και τις βεράντες, με τα όμορφα φυτά, αλλά κυρίως αυτά που θα μπουν πάνω στο τραπέζι, απολαυστικά, εύγευστα και μοναδικά. Το κτήμα είναι ένας προορισμός που θα φάμε και θα περάσουμε καλά. Με κάθε αφορμή, σε κάθε περίπτωση, οικογένεια, φίλοι, επαγγελματικά γεύματα, όλοι περνάνε καλά στο κτήμα. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και κρατήσεις, και φυσικά θα θυμηθούμε στο 5ο χιλιόμετρο Προσλάγος. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, μαζί μας, μαζί σας, και κάθε μέρα μας δίνει την ευκαιρία να ξέρουμε ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία ανακυκλώνει μέταλλα, υλικά, συσκευές, ακόμα μπορεί να περισυλλέξει και να ανακυκλώσει το όχημά σας, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό και πάντα τα μετρητά στο χέρι. Αυτή είναι η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, αυτή είναι η ανακύκλωση από το 1980 για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Μην ξεχνάτε, 254-10-266-55, και για ενοικιάσεις κάδων μπαζών. Αυτό θα γίνει και στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, που είναι η έδρα της Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη. 266-55, ανακύκλωση υλικών, απόσυρση αυτοκινήτων, ενοικιάσεις κάδων μπαζών, όλα από τη μεγάλη εταιρεία της ανακύκλωσης, της Σκράπ, των αδερφών μου Τζάκη. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: πρωινό, 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, εδώ στο Nova 931, έτοιμοι για την συνέχεια στην ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι. Μια μικρή ακόμη αναφορά θα κάνουμε και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις για μια ιδιαίτερα σημαντική παράσταση για τους μικρούς μας φίλους, καθώς κλείνει και η σεζόν. Από Δευτέρα, την Παρασκευή έχουμε αγιασμό, από Δευτέρα τα παιδιά σχολείο, όμως αυτή την Κυριακή έρχεται ο Οδυσσεβάχ, η παράσταση που υπογράφει η Ξένια Καρογελοπούλου και στην οποία είναι η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου που δίνει την παρουσία της και τονώνει ασφαλώς το ενδιαφέρον. Ένας Οδυσσεβάχ που μας οδηγεί σε ένα μαγικό ταξίδι φαντασίας και περιπέτειας, ζωντανεύει στη σκηνή, ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους σε κόσμους γεμάτος χιούμορ, συγκίνηση και όνειρο, της Ξένιας Καρογεροπούλου Οδυσσεβάχ, με μουσική που συνοδεύει ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αείμνηστος. Λοιπόν, τις 7.30 είναι στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο αυτή την Κυριακή και εσείς κερδίζετε αμέσως τώρα δωρεάν προσκλήσεις από το Nova 931. 2-54-10-83-3-30-31. Σας περιμένω για να μου πείτε μια καλημέρα και να κερδίσετε προσκλήσεις για τον Οδυσσεβάχ και τους μικρούς μας φίλους αυτή την Κυριακή 7.30 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Πάμε για τη συνέχεια και για το τοπικό μας δελτίο εδώ στο Nova 931.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Το ημερολόγιο, κυρίες και κύριοι, στην 8η ημέρα του Σεπτέμβρη, Τρίτη σήμερα. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια με το τοπικό μας δελτίο. Τα νέα δηλαδή της Ξάνθης, έτσι όπως καθημερινά μπορούμε να εστιάσουμε στη δική μας συνάντηση Ξάνθη Θράκη σε πρώτο πλάνο και σε όλο το φάσμα της ενημέρωσης. Μαζί θα προχωρήσουμε έτσι και αλλιώς και στα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα, θα τα δούμε όλα. Έχουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν έχουμε να κάνουμε βήμα εδώ στην αγαπημένη μας παρέα.

0: Λοιπόν, υποσχέσεις που γίνονται πραγματικότητα, έτοιμοι για το τοπικό μας δελτίο, τα νέα της Ξάνθης λοιπόν, στο Nova 931, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, ο Κώστας Κατσαφάδος, βρέθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην πόλη μας. Στα πλαίσια της επίσκεψης που περιέλαμβανε επαφές με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες, στο επίκεντρο βρέθηκαν η πολιτική προστασία, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι ανάγκες της περιοχής. Ο Υφυπουργός συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Ξάνθης Στράτο Κοντό. Συνέχεια στην τοπική μας ενημέρωση, η χώρα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά χωρίς να υπάρχει καμία αντίρρηση και αυτό ξεκίνησε από την ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός εξήγηλε τα μέτρα στήριξης προς την κοινωνία. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης έκανε χθες Δευτέρα, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνάντηση με τον Τούρκο πρόξενο Aykut Ünal. Συζητήθηκαν η αυξημένη τουριστική κίνηση από την Τουρκία, το εμπόριο και οι μεταφορές. Ειδική αναφορά έγινε στα Τελωνία, Κήπων και Καστανιών, ενώ σχεδιάζονται σημαντικές παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο Εύρος και οι συνοριακές υποδομές. Οι υποδομές λοιπόν στα ελληνοτουρκικά σύνορα παραμένουν υψηλά στην ατζέντα της περιφέρειας. Στους Κήπους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, ενώ στις Καστανιές σχεδιάζονται παρεμβάσεις ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιφέρεια συνδέει τα έργα με τη βελτίωση των μετακινήσεων του εμπορίου και της τουριστικής κίνησης στην περιοχή του Εύρου. Φθηνά αγροτικά δάνεια για τους παραγωγούς είναι αυτό που είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων του αγροτικού κόσμου στην περιφέρειά μας. Βρίσκεται ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που προωθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο την παροχή αγροτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα αφορά παραγωγούς και μπορεί να καλύψει ανάγκες επενδύσεων αλλά και της αγοράς γης. Η εξέλιξη ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αγρότες μας. Αυξημένες τιμές σε συγκεκριμένες ποικιλίες πατάτες αναμένονται μέσα στο μήνα που διανύουμε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, το θέμα αφορά άμεσα παραγωγούς αλλά και καταναλωτές, καθώς η εξέλιξη των τιμών συνδέεται με την παραγωγή, το κόστος καλλιέργειας και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην αγορά, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Η Θράκη στο επίκεντρο συζήτησης για το κτηματολόγιο. Τα προβλήματα λειτουργίας του κτηματολόγιου στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης παραμένουν στην επικαιρότητα. Το ΤΕΕ της Θράκης έχει θέσει ζητήματα που αφορούν την διαδικασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διοκτήτες, μηχανικοί και επαγγελματίες. Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες κτηματογράφησης και διορθώσεων. Στην πολιτική προστασία, με νέα συστήματα προειδοποίησης για πλημμύρες στον Εύρο και στον Άρδα, πιο συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση και την αντιμετώπιση, τη βελτίωση στην αντιμετώπιση πλημμυρών σχεδιάζει η περιφέρειά μας. Στις Ιρλανδικές διαβάσεις προβλέπεται κατάσταση αισθητήρων που θα μετρούν τη στάθμη του νερού και θα μπορούν να ενεργοποιούν φωτεινή σήμανση απαγόρευσης διέλευσης. Παράλληλα, προβλέπονται δύο υδρομετεωρολογικοί σταθμοί στον Εύρο και ένα στην γέφυρα Κομάρων στον Άρδα. Στα πολιτιστικά δρόμενα, ο Κωστής Μαραβέγιας στην Κομοτηνή, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται το διήμερο μουσικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με κεντρικό καλλιτέχνη τον Κωστή Μαραβέγια, ενώ συμμετέχουν και τοπικά συγκροτήματα. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό. Θυμηθείτε, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έκθεση ζωγραφικής και εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής με έκθεση που φιλοξενείται της Φυσούν Σούκα, αγαπώντας το χρώμα της δημιουργίας. Σήμερα ανοίγει τις πόρτες η έκθεση και είναι επισκέψιμη από τις 9 έως και τις 2, ενώ το βράδυ έως και τις 8 πραγματοποιείται θεολογική εκδήλωση με αφορμή την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αστυνομικά νέα για την Ξάνθη, 6 συλλήψεις στη διακίνηση μεταναστών, 6 διακινητές συνελήφθησαν την Κυριακή στο Εύρο Καβάλα και από μη μόνιμους μετανάστες. Οι παραβάσεις της τροχέας έχουν σπάσει ρεκόρ με 7.846 να έχουν επιβεβαιωθεί. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την μη χρήση κράνους, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους με αυξημένη παρουσία της ελληνικής αστυνομίας στους δρόμους. Στο ποδοσφαιρικό τοπίο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκιο, ο Νέσο Χρυσούπολη συνεχίζει την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ η Καβάλα κινείται σε ρυθμούς επίσης υποχρεώσεων. Στον καιρό, για σήμερα, Τρίτη, ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα παραμείνει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους μέτρη, ενώ οι θερμοκρασίες θα κινηθούν από 30 μέχρι 32 η ανώτερη ένδειξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε φτάσει σχεδόν στις 11.30, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
7: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και 2 χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Μιχάλης Δημητριάδης, στο Nova 931.
1: Nova 931.
0: Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και μαζί θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδρομή για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και στη συνέχεια θα είναι μαζί μας και η Αλεξάνδρα Κουσίδου, η οποία με τη σειρά της θα μπορέσει να μας μιλήσει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αυτά κυρίες και κύριοι με την εξέλιξη της επικαιρότητας. Σε λιγάκι τι συμβαίνει στη Θράκη εδώ στο Nova 931. Μέχρι τότε κάνουμε μια στάση για να απολαύσουμε την έξοδό μας με εξαιρετικό φαγητό σε ένα πανέμορφο περιβάλλον για το κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, το εξαιρετικό φαγητό συναντά την απίθανη ατμόσφαιρά του και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε για να κάνουμε αυτή τη διαδρομή μοναδική. Είναι το κτήμα που μας υποδέχεται και το φθινόπωρο κάτω από τα δέντρα, τα κιόσκια, τις βεράντες. Μας υποδέχεται με έναν κατάλογο φαγητού έτοιμο να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. Έτοιμοι να βρεθούμε στο κτήμα, μικροί, μεγάλοι, φίλοι, παρέες και επαγγελματικά γεύματα για να περάσουμε καλά. 210-210 ή αν θέλετε πιο σωστά 254-10-210-10 το τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και κρατήσεις. Κτήμα και το φθινόπωρο είναι ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Καλημέρα σε όλους.

0: scrap τον αδερφό μου Τζάκι. Και για ενοικιάσει κάδου μπαζών, 2-66-55 ένα τηλέφωνο είναι αρκετό και η συνεννόηση έγινε. Τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα η έδρα. Επίσης αναλαμβάνουν την περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων με το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Ανακύκλωση μετάλλων υλικών συσκευών, όλα από τη scrap τον αδερφό μου Τζάκι. Μην ξεχνάτε, 2-66-55 και βρεθήκατε άμεσα κοντά της. Ας προχωρήσουμε στα νέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα Ξάνθη, η εκπομπή μας. Μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος που βρέθηκε στην Ξάνθη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Ξάνθη Στράτο Κοντό. Όπως επίσης, στο επίκεντρο βρέθηκαν συναντήσεις για την πολιτική προστασία, την επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και ανάγκες της περιοχής μας. Στις 6 το απόγευμα, αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης θα έχει στην ημερήσια διάταξη θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργασίες ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών, καθώς και αιτήματα για παράταση ωραρίου λειτουργίας της μουσικής. Η περιφέρειά μας αλλάζει πίστα. Το αναπτυξιακό σχέδιο στη ΔΕΘ, στο επίκεντρο της παρουσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην 90η ΔΕΘ βρίσκεται το αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης παρουσιάζει στην έκθεση το αναπτυξιακό, ενεργειακό και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές και τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την περιοχή μας. Νέο τμήμα επιθεώρησης εργασίας. Το είχαμε ακούσει διαστόματος Αθανάσιος Σαμπέρη μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Εργασίας στην πόλη της Ξάνθης την περασμένη εβδομάδα. Νέο στοίχημα λοιπόν για την επιθεώρηση εργασίας στην Ξάνθη μετά τη δέσμευση και τη δημιουργία νέου τμήματος στο εργατικό κέντρο ευξάζει την ικανοποίηση, ζητώντας όμως επιπλέον συγκεκριμένες κινήσεις, κυρίως στελέχωση και ουσιαστικούς ελέγχους στην τοπική αγορά εργασίας. Το θέμα αφορά άμεσα εργαζόμενους και επιχειρήσεις της περιοχής μας. Παρεμβάσεις του ΤΕΕ Θράκης για το κτηματολόγιο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες και επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης. Το επιμελητήριο ζητά την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και λύσεις στις πρακτικές δυσκολίες που εξακολουθούν να προκαλούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε ιδιοκτήτες και μηχανικούς της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στον Εχήνο με κλιμάκιο στρατιωτικών ιατρών που θα βρεθεί την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Εχήνου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσουμε μόλις πλησιάσει η ημερομηνία. Και σήμερα στην κατηγορία 3 με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ενώ από τις 7.30 το πρωί έχει απαγορευτεί η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, μεταξύ άλλων στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης, βόρεια των Κυμερίων, στους τοξότες Γαλάνη, στο Πορτολάγος και σε περιοχές των Αυδείρων. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης προχωρά στην πρόσληψη αρχιτέκτορα μηχανικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπηγουσών αναγκών στο τμήμα μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η σύμβαση προβλέπει να έχει διάρκεια έως τον Ιούλιο του 2027, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται. Έξι βραδιές κινηματογράφου στο σινεμά Ολύμπια συνεχίζεται έως και στις 18 Σεπτεμβρίου το αφιέρωμα της κινηματογραφικής λέσχης Ξάνθης στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το Σινέ Ολύμπια λοιπόν περιλαμβάνει 6 ταινίες με προβολές που πραγματοποιούνται στις 8 το βράδυ. Το αφιέρωμα αποτελεί μια από τις βασικές πολιτιστικές δραστηριότητες της Φιλοπρόεδρης Ένωσης Ξάνθης για το Σεπτέμβριο. Η θεατρική παράσταση «Ο Δισεβάκτης» Ξένιας Καλογεροπούλου έρχεται στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια θεατρική περιπέτεια που συνδυάζει στοιχεία από την Οδύσσια και τον Σεβάκτο Θαλασσινό σε μια παράσταση που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και οικογένειες. Υπογράφει Ξένια Καλογεροπούλου, μουσική Διονύσης Σαββόπουλος, αμέσως τώρα στο Nova 931 254 10 83 3 30 και 31. Έχουμε προσκλήσεις για εσάς τους ακροατές μας. Την Κυριακή στις 7.30 στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο 254 10 30 και 31. Έχουμε προσκλήσεις για εσάς τους ακροατές μας. Την Κυριακή στις 7.30 στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο 2

αλλά και ενήλικες. 35 χρόνια γιορτές Παλιάς Πόλης, ο απολογισμός με θετικό πρόσημο περιελάμβανε συναυλίες, ξεναγήσεις, δωρεάν δράσεις στην Παλιά Πόλη, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες. Στα αστυνομικά νέα, κινητές μονάδες σε Άβδηρα Μίκη και Σταυρούπολη από σήμερα έως και 13 Σεπτεμβρίου. Απολογισμός τροχέας για τον Αύγουστο, 32 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έναντι 28 του αντίστοιχου μήνα του 25. Στα αθλητικά νέα, στο Λεύκιο Ξάνθης που συνεχίζει το σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο με το σύλλογο να ενισχύει το ρόστερ. Η ομάδα Ξάνθης προετοιμάζει για τις υποχρεώσεις στη National League 1 σε μια ανταγωνιστική παρουσία με νέο αγωνιστικό κύκλο και συνεχίζει τις μεταγραφές της. Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Ξάνθη, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Η άνεμη είναι κατά διαστήματα ενισχυμένη, ενώ λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιά συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο. Θερμοκρασίες από 30 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα μας και για την περιοχή της Ξάνθης, το τοπικό μας δελτίο. Συνεχίζουμε μαζί παρέα σε αυτό το πρωινό της Τρίτης. Η Ρο είναι η επόμενη καλεσμένη για μια μικρή μουσική ανάσα.

0: Πολύ κοντά στο φινάλε, 10 ολόκληρα λεπτά αφιερωμένα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931. Αμέσως τώρα ξεκινάμε να ξεφυλίσουμε και να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
0: Για σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για την Ξάνθη. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Θράκη, όπου τουρκικές τράπεζες στο στόχαστρο των ΗΠΑ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εκτόσεις και γιορτές παλιάς πόλης κίνησαν την αγορά.

Τώρα τις πόλεις μας, δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο, οι εξηγήσεις και οι διευθετήσεις. Κομμάτι από την πίτα της ΔΕΣ στο επιχειρήν, αναφέρει στην εφημερίδα Θράκη η κυρία Μαλιάνθη Μαλιαρουδάκη, η πρόεδρος του ΕΒΕ Ξάνθης. Με την παρουσία αλλά και την ομιλία του, ο Κώστας Καραμαλής τίμησε στην Ξάνθη τον στρατηγό και τον κανονιέρη του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για τον Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη σε εκδήλωση που σημειώθηκε στο παλιό Δημαρχείο. Η επόμενη καλεσμένη μας, η εφημερίδα Αγώνας. Μια νέα σελίδα ανοίγει για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Με κλίμα συγκίνησης και παρουσία μελών του πανεπιστημιακής κοινότητας και εκπροσώπων θεσμικών και τοπικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Σάββας Μελισσόπουλος στην Αγώνα, η πολιτική ολιγορία και διαχρονική αδράνεια οδηγούν 600 παιδιά σε ταλαιπωρία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι, αναφερόμενο στο πρόβλημα για το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Ξάνθης. Το γυροκομείο Ξάνθης, ένα μεγάλο θερμό ευχαριστώ σε ΣΕΚ και Αλέξανδρο Κοντό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, στον Εύρο. Συνέχεια με τον αγώνα, έκκληση ΣΟΣ από τη Σταυρούπολη, όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση του σχολείου μας, ζητούμε την αναβάθμιση σε εξαθέσιο. Τα 17 μέτρα της ΔΕΣ, φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις και στήριξη για εργαζόμενες οικογένειες και επιχειρήσεις. Τι λένε όμως τα ψηλά γράμματα και ποιους αφήνουν πραγματικά κερδισμένους στον αγώνα στο σημερινό της Φύλο. Φωνή της Ξάνθης, η επόμενη καλεσμένη μας. Απαγόρευση των αγροτών της Ξάνθης για τις απογοήτευση των αγροτών της Ξάνθης για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Μιλάμε για επιβίωση, τονίζει ο Διονύσης Δόντζος και προαναγγέλει νέο γύρο κινητοποιήσεων. Πριονίζουν το Μέτιο και πορεύτηκαν μαζί του, ενώ πορεύτηκαν μαζί του και δηλώνουν για τα μάτια του κόσμου στήριξη στο πρόσωπό του στη σελίδα 3 στη Φωνή της Ξάνθης σήμερα. Με ευχάριστη επίγευση ολοκληρώθηκαν οι γιορτές παλιάς πόλης 2026, σκαπαντεβάσματα στην προσέλευση του κόσμου, ευχαριστημένοι περισσότεροι σύλλογοι. Φωτιές άναψε η αποκάλυψή μας για την επίσκεψη Κυρανάκη στο Δήμαρχο Ξάνθη, Στράτο Κοντό, μια συνάντηση που έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μια βαριά ατζέντα που παραμένει εφτασφράγιστο μυστικό. Φωνή της Ξάνθης συνέχεια, μέρα μνήμης για το σφαγιασμό των κατοίκων του Καριόφυτου από βουλγαρικές δυνάμεις, την Κυριακή οι σχετικές εκδηλώσεις μνήμης. Συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ με έμφαση στο συντονισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων. Αυτά και με την εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στην εφημερίδα εμπρός. Η διαδρομή του Αντώνη Αντωνιάδη ξαναζωντάνεψε στη Ξάνθη από το Πετρεχώρι στο Γουέμπλεϊ. Μιχάλης Τσέπελης για τις γιορτές παλιάς πόλης, το στοίχημα κερδίθηκε με συνεργασία. Τα μέτρα της ΔΕΘ, επιφυλακτικοί αγρότες της Ξάνθης, υγειονομική ασπίδα για τις γιορτές παλιάς πόλης, οι εθελοντές ήταν εκεί όπου τους χρειαστήκαμε. Πανήγυρι στον ναό Ιωακήμ Κιάνης με φροντίδα της ΕΑΣ Ξάνθης. Συνάντηση το ψίδι με τον Τούρκο πρόξενο Κομωτινή Σαϊκούτ Ουνάλ, ενώ στο ΤΕΕ Θράκης δρομολογούνται χρηματοδοτήσεις για τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Η εφημερίδα Εμπρός φιλοξενεί τον Απόστολο Αγκόρτζα, οι πιο πετυχημένες γιορτές της τελευταίας πενταετίας. Η Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, είχαμε πιο ποιοτικό τουρισμό, ωφελήθηκε η τοπική οικονομία. Παραμένει μια ενόχληση για τις τιμές αστέκια των συλλόγων, ενώ θετικό πρόσημο είναι γενικά το κλείσιμο με θετικό πρόσημο η αυλαία των γιορτών παλιάς Ξάνθης για το 2026.
Αυτοί οι δείκτες, οι τρεις αλληλοεξαρτώμενοι δείκτες από την επισκεψιμότητα, τη διοργάνωση αλλά και το οικονομικό αποτύπωμα, έφτασαν σε ένα υψηλό σημείο σύμφωνα με τους ειδικούς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα τελευταία μας νέα για την περιοχή μας σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στην σημερινή ημέρα, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα σας πω ότι φτάνω στο φινάλε για την διαδρομή μας. Σκυτάλη αμέσως μετά τις 12 θα έχει η Αλεξάνδρα Κουσίδου και το Nova Μαγκαζίνο, ενώ ακριβώς στις 2 ο Σπύρος Μάλης και το κεντρικό μαγαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Μείνετε εδώ στο Nova 931, συνεχίζουμε παρέα μαζί και αυτό το πρωινό της Τρίτης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
16: Νόβα 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα του Nova 931. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με όμορφη μουσική, καλή διάθεση και φυσικά τα νέα της ημέρας. Όλα τα νέα της ημέρας στο Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Θα ενημερωθούμε για όλα σας συμβαίνουν γύρω μας, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και θα κρατήσουμε την παρέα μας ζωντανή όπως πάντα. Βάλτε λοιπόν την ένταση εκεί που σας αρέσει και μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε Nova 931 και ξεκινάμε. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα και στο www.novaradio.gr έχετε δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά. Καλό πρωινό σε όλους, είναι 3η 8 του Σεπτέμβρη, Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας και ακόμα ένα Nova Μαγκαζίνο μόλις ξεκίνησε.

Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φιλοκροατές, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της ημέρας. Για σήμερα, 3η 8 του Σεπτέμβρη, στην πολιτική επικαιρότητα η χώρα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά, χωρίς ακόμη να έχει προκηρυχθεί ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας σε την αυτοδυναμία. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τις οικονομικές εξαγγελίες σε πολιτικό αφήγημα για την επόμενη περίοδο, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν ήδη τους τόνους. Η χώρα μπαίνει λοιπόν σε προεκλογική τροχιά, χωρίς ακόμη να έχει προκηρυχθεί κάλπη συγκεκριμένα. Η δε θα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 με στόχο της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοδυναμία. Το πολιτικό μήνυμα της ΔΕΘ αλλά και η μάχη για την επόμενη ημέρα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία αλλά και να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Παράλληλα, απέκλεισε σενάρια αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της θεωρεί ότι η κυβέρνηση επιχειρεί ήδη να διαμορφώσει προεκλογική ατζέντα. Στα πολιτικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση για τα μέτρα της ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, θέτοντας στο επίκεντρο την ακρίβεια, τη φορολογία αλλά και τη στέγαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι εξαγγελίες δεν αντιμετωπίζουν την απώλεια αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, ενώ το ΚΚΕ κάνει λόγο για μέτρα που δεν αποκαθιστούν τις απώλειες εργαζομένων και συνταξιούχων. Η κυβέρνηση απαντά ότι πρόκειται για μόνιμες κοστολογημένες παρεμβάσεις. Σκληρή κριτική και από την αριστερά. Ελληνική λύση και πλεύση ελευθερία. Στο ίδιο μέτωπο κινείται και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες εικονική πραγματικότητα. Ενώ η ελληνική λύση αλλά και η πλεύση ελευθερία αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει προεκλογικό κλίμα. Έτσι, η πολιτική αντιπαράθεση για το οικονομικό πακέτο μεταφέρεται πλέον στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Μεταναστευτικό αλλά και Κρήτη στην πολιτική ατζέντα. Στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό για οργανωμένη δομή προσωρινής διαχείρισης στο Ηράκλειο. Αντίστοιχη με αυτήν που λειτουργεί στα Χανιά, το μεταναστευτικό λοιπόν αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Θα επιστρέψουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας αλλά και του κόσμου, κοινωνικά θέματα, κοινωνικά και οικονομικά, και αμέσως μετά τοπική επικαιρότητα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, μουσική ανάσα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
11: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα και πάλι. Καλώς βρεθήκαμε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Επιστροφή στην ενημέρωση, 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα ως τις 2 ακριβώς. Έτσι λοιπόν ως τις 2 θα είμαστε μαζί με όμορφη μουσική, καλή διάθεση και φυσικά όλα τα νέα της ημέρας. Θα ενημερωθούμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και θα κρατήσουμε την παρέα μας ζωντανή όπως πάντα. Καλό πρωινό σε όλους. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Το Οικονομικό Επιτελείο παρουσίασε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το πακέτο περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλαγές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες, καθώς και παρεμβάσεις για συνταξιούχους και νέους. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα και εντός των δημοσιονομικών στόχων. Ανάπτυξη 1,9% το δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα με 1,9% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η επίδοση αποτελεί ένα από τα βασικά επιχείρηματα της κυβέρνησης για τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου. Ωστόσο, η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται στο κατά πόσο η ανάπτυξη μεταφράζεται σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών. Πληρωμές 38 εκατομμυρίων ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Ποσό 38,2 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται από το ΕΦΚΑ αλλά και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Συνολικά 69.000 δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα μεταξύ άλλων για επιδόματα ανέργειας, παροχές μητρότητας και λοιπές παροχές. Στα κοινωνικά θέματα της ημέρας, μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το Δημόσιο Νάσεο Σχολεία. Μέχρι σήμερα, 3η 8 του Σεπτέμβρη, στις 10 η ώρα το πρωί συγκεκριμένα, μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων σε συγκεκριμένα Δημόσια Νάσεα Σχολεία. Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, η διαδικασία αφορά συμπληρωματική εισαγωγή μαθητών και πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν σήμερα 3η 8 του Σεπτέμβρη. Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους ΓΕΛ, ΕΠΑΛ που δικαιούνται συμμετοχή. Η διαδικασία ανοίγει με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας αλλά και λογοτεχνίας για τα ΓΕΛ.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ουκρανία. Νέα διπλωματική προσπάθεια για τον πόλεμο. Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσαν τις επαφές τους στο Κίεβο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει τις συζητήσεις με Ευρωπαίους συμμάχους για κατάπαυση του Περός. Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αλλά και η συνέχιση της αμερικανικής στήριξης παραμένουν τα βασικά ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Γρυλανδία. Η Ευρώπη ενισχύει την παρουσία της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέα συνεργασία με τη Γρυλανδία με χρηματοδότηση περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για ενέργεια, υποδομές, εκπαίδευση, τουρισμό και αλεία. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία λόγω της αυξανόμενης στρατηγικής αξίας της ακριτικής. Αγορές πετρέλαιο, πληθωρισμός και επιτόκια στο επίκεντρο. Ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Το Brent συγκεκριμένα κινείται κοντά στα 97,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αγορές προεξοφλούν νέα αύξηση επιτοκίων. Συγκεκριμένα την 5η 10 Σεπτεμβρίου στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, αλλά και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Μέση Ανατολή αυξάνεται η ανησυχία για τα ενεργειακά αποθέματα. Η ένταση γύρω από το Ιράν αλλά και τα στενά τορμούς επηρεάζει πλέον άμεσα τις διεθνές αγορές. Οι απειλές για περιορισμό της ναυτιπλοείας δημιουργούν φόβους για νέες αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και καυσίμων με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Γάζα. Συνεχίζονται οι διεθνείς πιέσεις. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Παράλληλα, ωστόσο, συνεχίζονται οι διπλωματικές πιέσεις για ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική λύση. Ενώ η κατάσταση επηρεάζει και τις σχέσεις ευρωπαϊκών χωρών με το Ισραήλ. Στο Λίβανο, κυρίες και κύριοι, νέα Ισραηλινά πλήγματα στον νότο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα σε χωριό του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, η νέα εξέλιξη αυξάνει την ανησυχία για επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή.
0: Nova 931.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ινδία, 7 νεκροί από κατάρρευση κτηρίου στο Νέο Δελχή. Συνεργεία διάσωσης επιχειρούν στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε στο Νέο Δελχή συγκεκριμένα. Ο απολογισμός μάλιστα έχει φτάσει στους 7 νεκρούς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι αρχές ωστόσο εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης. Στην Κούβα, υγειονομικός συναγερμός λόγω προβλημάτων σε νερό και ηλεκτρικό. Οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν υγειονομική προειδοποίηση για την Κούβα συγκεκριμένα, όπου καταγράφεται αύξηση περιστατικών εντερικών λοιμόξεων αλλά και διάρρειες. Τα προβλήματα συνδέονται με τις ελλείψεις σε καθαρό νερό και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η κατάσταση επιβαρύνει από τις ελλείψεις καυσίμων. Σουδάν. Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Ο πόλεμος στο Σουδάν συνεχίζει να προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη της σύγκρουσης το 2023, ενώ η χρήση ντρόνς αυξάνει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων. Βόρεια Κορέα. Νέα ανωδική σύνδεση με τη Ρωσία. Ρωσία και Βόρεια Κορέα άνοιξαν την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες και επιτρέπει μάλιστα πλέον τη διέλευση αυτοκινήτων. Η εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα σημάδι της ενίσχυσης των σχέσεων Μόσχας και Πιονγκιάνγκινγκ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Μουσική ανάσα, ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
18: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
20: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τηλέφωνο με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό.

0: τις αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Συντονισμένη στο Novania 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είναι 3η, 8 του Σεπτέμβρη. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Στο σημείο αυτό, ακολουθούν τα νέα της ημέρας. Εδώ στο Novania 31, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, τοπική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931. Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα 3η, 8 Σεπτεμβρίου. Το ψίδι Σουνάλ στο επίκεντρο τουρισμός και συνοριακές υποδομές. Σημαντική συνάντηση στην Κομωτινή είχε χθες Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης με τον Τούρκο πρόξενο Αϊκού του Νάλ. Συζητήθηκαν η αυξημένη τουριστική κίνηση από την Τουρκία, το εμπόριο αλλά και οι μεταφορές. Ειδική αναφορά έγινε στα Τελωνία Κήπων και Καστανέων, όπου σχεδιάζονται σημαντικές παρεμβάσεις. Νέα Πρίτανη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, η Μαρία Μιχαλοπούλου. Νέα σελίδα ανοίγει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς η Μαρία Μιχαλοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Πρυτάνεως. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς το Διπουθού αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς αλλά και αναπτυξιακούς θεσμούς της Θράκης, με παρουσία σε Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα. Στο επίκεντρο ο Εύρος αλλά και οι συνοριακές υποδομές. Οι υποδομές στα ελληνοτουρκικά σύνορα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα του της περιφέρειας. Τους κήπους μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη εργασίες, ενώ για τις Καστανιές σχεδιάζονται παρεμβάσεις ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιφέρεια συνδέει τα έργα με τη βελτίωση των μετακινήσεων, του εμπορίου αλλά και της τουριστικής κίνησης στον Εύρο. Φθηνά αγροτικά δάνεια για τους παραγωγούς. Το επίκεντρο του αγροτικού κόσμου της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που προωθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο την παροχή αγροτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα αφορά παραγωγούς και μπορεί σίγουρα να καλύψει ανάγκες επενδύσεων αλλά και αγοράς γης. Η εξέλιξη ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναμένονται αυξήσεις στις τιμές της πατάτας. Αυξημένες τιμές σε συγκεκριμένες επικυλίες πατάτας αναμένονται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς. Το θέμα αφορά άμεσα παραγωγούς αλλά και καταναλωτές, καθώς η εξέλιξη των τιμών συνδέεται με την παραγωγή, το κόστος καλλιέργειας αλλά και τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Η Θράκη στο επίκεντρο της συζήτησης για το κτηματολόγιο. Τα προβλήματα λειτουργίας του κτηματολογίου στη Θράκη παραμένουν στην επικαιρότητα. Το ΤΕΕ Θράκης έχει θέσει ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες, μηχανικοί αλλά και επαγγελματίες. Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίας κτηματογράφησης αλλά και διορθώσεων.
3: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατά και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία.
13: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Επιστροφή στην ενημέρωση, επιστροφή στη μουσική. Μα πάνε από όλες αυτή τη μεγάλη παρέα που καθημερινά είμαστε μαζί. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, 20 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2 και να ολοκληρωθεί το σημερινό μας πρόγραμμα, θα σας πάω μία βόλτα να δούμε την παράσταση Οδυσσεβάχ. Αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη, Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου, μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρετζάκη. Στην Ξάνθη, λοιπόν, στο θεωρινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη, σε 13 του Σεπτέμβρη, 7:30. Ακούστε και κερδίστε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Nova 31. Αρχικά επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-083-330, δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείτε προσκλήσεις για την παράσταση Οδυσσεβάχ. Ο θρυλικός Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, με αξεπέραστη μουσική Διονύση Σαββόπουλου, ζωντανεύει στη σκηνή για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε κόσμους γεμάτους χιούμορ, συγκίνηση και όνειρο. Μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις και ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Οδυσσεβάχ αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη, Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη στις 7:30 από την Colosseum Production. Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή, μπείτε στην κλήρωση και διεκδικήστε προσκλήσεις για την παράσταση 2541-083-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ημέρας. Έτσι λοιπόν, 20 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2, πριν ολοκληρωθεί το σημερινό μας Nova Μαγκαζίνο, παραμένετε συντονισμένοι στο Nova 931. Η αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, για σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο το Βόλο στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super Pace. Το κύπελο Ελλάδας, οι Πειραιώτες προέρχονται από το εντυπωσιακό 4-0 επί της ΑΕΛ, ενώ ο Βόλος από το 2-2 με την Καλαμάτα. Πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League, μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ, η οποία κάνει σήμερα την πρεμιέρα της στο League Face του Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο τη Λας Κλιντσέρ και βεβαίως με στόχο να ξεκινήσει την νίκη με την ευρωπαϊκή της πορεία. Μεγάλο μάτσε στο Champions League, πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα. Στις 10 η ώρα το βράδυ ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Real Madrid, Interport, το Manchester City και Dortmund Villarreal. Ενώ στις 8 παρατέταρτο διεξάγεται το Club Bridge Aston Villa. Ο Ηρακλής εντυπωσίασε στην Τρίπολη. Ο Ηρακλής πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Άκτορ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Γυραιός πήρε τους 3 βαθμούς στην Τρίπολη, ενώ ο Αστέρας παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Παναθηναϊκός, προετοιμασία για την Κηφισιά. Στο Παναθηναϊκό αφήνουν πίσω τη σημαντική νίκη επί των ΠΑΟΚ και στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση απέναντι στην Κηφισιά. Η προετοιμασία των Πράσινων ξεκίνησε ήδη με τον νέο προπονητή Τζέικοπ Ενίστρουπ να δουλεύει πάνω στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας. ΠΑΟΚ έρχεται λοιπόν στον ΠΑΟΚ, αναμένεται σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, έρχεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ένταξή του στην ομάδα. Ο 29χρονος Κροάτης αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και αποτελεί μία από τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του δικεφάλου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Nova 931. Everybody gets high sometimes, you know.

www.novaradio.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν είστε από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας Nova 931 και στα social media, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα που αφορούν τον πολιτισμό. Κωστής Μαραβέγιας την Κυριακή στην Κομωτινή, 12 και 13 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, πραγματοποιείται το διήμερο μουσικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Οροδόπης στις 12 αλλά και στις 13 Σεπτεμβρίου. Κεντρικός καλλιτέχνης είναι ο Κωστής Μαραβέγιας, ενώ συμμετέχουν και διάφορα συγκροτήματα. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό. Εκθέσεις ζωγραφικής και εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής φιλοξενείται η έκθεση Φυσούν Σούκα. Αγαπώντας λοιπόν το χρώμα της δημιουργίας, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου η έκθεση είναι επισκέψιμη από τις 9 η ώρα το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Σούκα. Αγαπώντας λοιπόν το χρώμα της δημιουργίας, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου η έκθεση είναι επισκέψιμη από τις 9 η ώρα το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι.

κατέφερε 5 άτομα. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 7.800 παραβάσεις τροχέας μέσα στο μήνα Αύγουστο. Συνολικά 7.856 παραβάσεις βεβαίωσαν οι υπηρεσίες τροχέας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Τον ίδιο μήνα σημειώθηκαν 32 τροχέα με ένα νεκρό και 37 τραυματίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη χρήση κράνους. Συνεχίζεται σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη η εκστρατεία της τροχέας για τη χρήση κράνους. Οι έλεγχοι αφορούν οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρονικών οχημάτων. Η ελληνική αστυνομία εφαρμόζει την εκστρατεία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, με αυξημένη παρουσία στους δρόμους. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για λίγη ώρα ακόμη θα είμαστε κοντά σας, συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Υπενθυμίζω ακόμα μία φορά, Κωστής Μαραβέγιας σήμερα στην Κομωτινή, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, πραγματοποιείται το διήμερο μουσικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στις 12 αλλά και στις 13 Σεπτεμβρίου. Κεντρικός καλλιτέχνης είναι ο Κωστής Μαραβέγιας, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Νέο κύμα ζέστης στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, θα πέσει απότομα η θερμοκρασία και πάμε να δούμε πότε θα έχουμε φθινοπορεινή διαταραχή. Πάμε να δούμε την πρόγνωση των επόμενων ημερών. Αρχικά για σήμερα, ωστόσο, 3η 8 του Σεπτέμβρη, η θερμοκρασία θα πέσει. Έτσι και θα αυξηθεί ξανά από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή. Την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αύριο το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται κακοκαιρία στην Ιταλία που θα κινηθεί προς την Ελλάδα. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα κυρίως, θα εμφανιστεί η πρώτη φθινοπορεινή διαταραχή με βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η διαταραχή θα παραμείνει πάνω από την χώρα για αρκετές ημέρες, φαίνοντας φθινοπορεινό καιρό με τοπικές βροχές. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, βλέποντας θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα, 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2 και να ολοκληρώσουμε το σημερινό Nova Magazine στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 29 βαθμοί στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, 27 Καβάλα και Θάσο, Κομωτίνη 30, Σάπες Αλεξανδρούπολη 27, 26 στο νησάκι της Αμαθράκης. Σούφλι Μεταξάδες 28 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα, Παρανέστη 27, Δράμα 28. Και κάπως έτσι, αφού ενημερωθήκαμε και για τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα, ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
0: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
1: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ένα νέο μαγκαζίνο φτάνει στο τέλος του. 2 ώρες μαζί από τις 12 ως και αυτό το σημείο, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί κοντά σας για την καλύτερη ενημέρωσή σας, βλέπουμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις που τρέχουν συνεχώς. Συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να σας ευχαριστήσω αρχικά όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση και σύνδεση με Sky αμέσως τώρα, Σπύρος Μάλης. Από μένα καλό υπόλοιπο, να έχετε μια όμορφη Τρίτη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, θα ξαναπώ, καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε και πάλι μαζί για ακόμη ένα Nova Magazine με περισσότερα νέα της ημέρας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι σε όλους από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια.

0: Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
5: Sky 100,3.
6: Αιγύπτου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Αίγυπτος, με τι θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι το κατά πόσο η Αίγυπτος προτίθεται ή έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί ή να ενταχθεί στη συμφωνία της ΜΕΚΑ.
7: Στη συμφωνία της ΜΕΚΑ θέλει να την τραβήξει ο Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεσπαθώσει και πάλι με το γνωστό αφήγημα ότι κάποιοι επιδιώκουν να περικυκλώσουν τη χώρα του, την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές, μείνει απέναντι σε Ελλάδα και Ισραήλ, εν ώψη της θωράκισης των νησιών μας με σύγχρονα αμυντικά συστήματα.
8: Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξία είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Για τους Τούρκους δεν είναι μόνο ότι ακυρώνει τη γαλάζια πατρίδα, αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι και στην Κύπρο αντίστοιχα συστήματα, από οπλικά συστήματα του Ισραήλ.
9: Σε αντικείμενες ακτές, εάν κάποιος φωνάξει και από τη δική μας πλευρά, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεύτερον, το Καστελόριζο.
10: Άρα, ό,τι λένε οι Τούρκοι ισχύει και αντίστροφα, αυτό μας λέτε.
9: Τα είπατε όλα, κύριε Οικονόμου.
7: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπτουλάη, αρχισυντάκτρια του μαγκαζίνου, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούρλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
11: Καλό σας μεσημέρι. Με καλά νέα όμως, Σπύρο μου. Με καλά νέα.
7: Ναι.
11: Γιατί ταλαιπωρήθηκα.
7: Χάλασες κι εσύ, χάλασες.
11: Όχι, καλά νέα υπό ποια έννοια. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και τώρα είναι μικρό. Αυτό εννοώ καλά νέα. Είχαμε τρία συμβάντα, τροχαία ατυχήματα και ακινητοποιήσεις και τα τρία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα μετά τον κόμβο φυλής και μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στο ΟΑΚΑ. Τώρα λοιπόν έχουν απομακρυνθεί σχεδόν όλα τα οχήματα και έτσι το μποτιλιάρισμα και η αναμονή είναι μικρό και κυρίως αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν από την Αττική Οδό και να πάνε προς τη Λαμία, που έχουμε και τις σχετικές βεβαίως εργασίες. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού και στα δύο ρεύματά της προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά δεν είναι ακόμα μεγάλη αναμονή, σε αντίθεση με το κέντρο της Αθήνας που είναι βεβαρημένο, ιδιαιτέρως βεβαρημένο, στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με το Σκαραμαγκάνου, μου επιτρέπεις.
7: Ναι, ναι, ναι.
11: Έχει αρχίσει τα τελευταία 10-15 λεπτά το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά να δυσκολεύει βαθμιδών και θα δυσκολέψει κι άλλο βεβαίως.
7: Εξόδου τέτοια ώρα είναι συνηθές.
11: Δεν είναι. Δεν είναι, γι' αυτό και το αναφέρω.
7: Ναι, γιατί έχει στο ΕΜΠΑ, έχει όχι στο ΕΒΓΑ.
11: Έτσι είναι. Και δεν έχω και συμβάν.
7: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
11: Δόξα τω Θεώ δεν έχω συμβάν.
7: Ναι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης κάθε μέρα τέτοια ώρα στο μαγκαζίνο την εικόνα της πόλης. Και εμείς αρχίζουμε με τις ανακοινώσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας που κάνει αυτή την ώρα το Υπουργείο Ενέργειας. Μάλιστα, οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια χρονική στιγμή που το ταμπλό στα βενζινάδικα εξακολουθεί να δείχνει τιμές που πιέζουν αφόρητα νοικοκυριά και επαγγελματίες. Αυτά ενώ έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο και αρχίζει να χνοφαίνεται και η ανάγκη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Και χωρίς τίποτα, μάλιστα, έτσι για να το δέσουμε όλο το πράγμα, χωρίς τίποτα να προμηνύει ότι έρχονται και καλύτερες ημέρες. Για παράδειγμα, σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελού είναι πάλι κοντά στα 100 δολάρια. Θα πάμε σύντομα στον Νίκο Φιλιππίδη και όποτε θέλει εκείνος θα μας διακόψει, γιατί ακριβώς παρακολουθεί την ενημέρωση του Υπουργείου. Οπότε τον έχουμε λιγάκι τώρα, έχουμε αποσπάσει την προσοχή του, αλλά είναι η ανάγκη της ενημέρωσης. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν είχε για καύσιμα η παρουσίαση, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είχε στις ερωτήσεις. Την παρουσίαση στην εισαγωγή ήταν η εξειδίκευση των μέτρων για το ρεύμα που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αυτή τη μείωση του κατά 30% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η αναφορά ήταν συγκεκριμένη, ότι μέσα στην επόμενη τριετία, με ένα συνδυασμό παραγόντων, θα οδηγηθεί το ρεύμα να είναι φθηνότερο κατά 30% από ό,τι σήμερα. Αναγνωρίσανε στην αρχή βέβαια ότι το ρεύμα από το 2019 έως σήμερα έχει ανέβει κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο κατά 50%. Άρα μιλάμε να επιστρέψει σε ένα μέρος στην τιμή που ήταν το 2019. Αυτό θα γίνει μέσω της ενίσχυσης αποθήκευσης, είναι ξεκάθαρο αυτό, προκειμένου να διοχετεύεται και την νύχτα φτηνή πράσινη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Θα γίνει μέσω των διασυνδέσεων, θα γίνει μέσω επενδύσεων απαθρακοποίησης στα νησιά. Υπάρχει ευρύ πρόγραμμα και γι' αυτό θα γίνει και μέσω των μειώσεων κάποιων από τα μικρά γράμματα του λογαριασμού που επιβαρύνονται από όλα αυτά, όπως τα οίκο, τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τα οποία επί της ουσίας είναι το κόστος που πληρώνουμε όλοι για να έχουν την ίδια τη τιμή με τους υπόλοιπους οι νησιώτες μας. Γιατί δεν έχουν διασύνδεση και αν αφήναμε να πληρώνουν το κόστος των μονάδων των θερμικών που υπάρχουν εκεί, θα η τιμή θα ήταν τριπλάσια, τετραπλάσια για τους νησιώτες μας.
7: Να σε ρωτήσω, Νίκο, επειδή περιγράψεις κάποια πράγματα για τα οποία απαιτούνται υποδομές, σοβαρές υποδομές. Δηλαδή, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη να ξημερώσουμε και να έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές. Όλο αυτό το σχέδιο. Πότε θα αρχίσει να φαίνεται στους λογαριασμούς?
12: Η δουλειά η μεγάλη έχει γίνει. Η μεγάλη δουλειά είναι να δημιουργήσεις συνθήκες παραγωγής ρεύματος. Και παραγωγή από ΑΠΕ έχουμε πάρα πολύ, περισσότεροι από όσους χρειαζόμαστε και αυτό και κάνουμε εξαγωγές.
7: Ναι, αλλά αυτό το 30% ας πούμε πότε θα το δούμε?
12: Χρειάζεται η αποθήκευση. Η αποθήκευση λοιπόν, ο στόχος είναι να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το 2030, ωστόσο μέσα στο 2026 προς το τέλος του έτους θα αρχίσουν να φαίνονται, καθώς η εγκατάστασή τους ξεκίνησε την άνοιξη.
7: Το 2026 είπες, τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
12: Εντός του 2026 θα έχει πιαστεί ο πρώτος στόχος που είναι για 1,5 γίγκα. Περίπου η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω κοντά στα 8 γίγκα. Ο στόχος είναι τέλος πάντων σιγά σιγά να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σημαντικού μέρους της ενέργειας. Παράλληλα με έργα υποδομής όπως μεγάλες αποθήκες, μπαταρίες σε εισαγωγικά ενέργειας, όπως η αντιλησιοταμίευση, που υπάρχουν τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία ετοιμάζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο, και στη Βόρεια Ελλάδα κάποια άλλα μικρότερα. Θα γίνει, θέλουν χρόνο. Ναι. Μαγικές λύσεις προφανώς δεν υπάρχουν. Θυμίζουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ρωτήσαμε τον Υπουργό πριν από λίγο. Ναι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε 30% λέει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 20% λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που λέει ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι και οι δύο δεν έχουν τεκμηρίωση στις απόψεις τους. Εμείς σας λέμε κάτι απλό και ρεαλιστικό, ότι ένας ισχυρός ΑΔΜΙΕ με ισχυρά κεφάλαια θα κάνει επενδύσεις 7 δισεκατομμυρίων που θα συνδέσουν τα νησιά. Ότι έχουμε τα χρήματα από πολλές πηγές και τα ιδιωτικά που κινητοποιούμε για την αποθήκευση και ότι με αυτόν τον τρόπο θα το καταφέρουμε. Προφανώς η κρίση είναι στον ακροατή και στον πολίτη.
7: Θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν εκτιμήσεις για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες μέσα στο χειμώνα, δηλαδή σε σχέση με το ρεύμα, αλλά να πάμε και στα καύσιμα. Ξέρω ότι σε κρατάω τώρα εκτός της ενημέρωσης, αλλά ο κύριος Παπασταύρου, ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπουργό.
13: Από ακριβότερη στη χονδρική είμαστε τώρα κάτω από το μέσο όρο ή στο μέσο όρο. Ολιστικά επιχειρούμε να κάνουμε μια συνολική προσέγγιση σε όλα τα σημεία που μπορούμε για τη μείωση του κόστους με δράση εξοικονόμησης, με ευελιξία στην κατανάλωση και με παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση.
7: Αυτά είπε ο Υπουργός. Υπάρχουν εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες, Νίκο?
12: Οι τιμές του ρεύματος αυτή τη στιγμή επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του φυσικού αερίου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό προκαλεί επιβάρηση. Η τιμή του φυσικού αερίου είναι 120% ακριβότερη από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. 123 για την ακρίβεια. Είναι πάνω από τα 75 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Άρα έχουμε πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι η τεχνολογία η οποία μπαίνει όταν σταματούν τα φωτοβολταϊκά τη νύχτα και η τιμή και ο υπολογισμός της τιμής του ρεύματος βγαίνει από αυτήν την τεχνολογία. Άρα αυτό το σκηνικό των πάνω από 100 ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα μέσα στη τιμή χώρας, φαίνεται ότι παγιώνεται και θα δούμε και παραπάνω ενδεχομένως 120 και 130 σε μέσα επίπεδα. Το θέμα είναι πώς σχεδιάζει, γιατί ακόμα η κυβέρνηση περιμένει και την Ευρώπη για να δει ακριβώς πώς θα κινηθεί. Για την ώρα λέει ότι και αναφέρει για παράδειγμα καλές περιπτώσεις του ανταγωνισμού, όπως την περίπτωση της ΔΕΗ που δίνει αυτό το σταθερό με τα 11,5 λεπτά. Παρεμπιπτόντως, εκεί είναι παρήγορο ότι ένα στους τρεις συμπολίτες μας έχουν επιλέξει τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά των προμηθευτών, των προμηθευτικών επιχειρήσεων. Ναι. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο. Το πρόβλημα το μεγάλο επίσης είναι στα καύσιμα. Εκεί, πραγματικά, κοιτούσα τώρα πριν βγούμε, εκεί μέσα στην συνέντευξή μου και για να ξέρω τα μεγέθη. Είναι αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη, η μέση τιμή χώρας. 2,09.
7: Μισό λεπτό.
12: 2,06.
7: Μισό λεπτό, γιατί όπως ξέρεις, εγώ το χτίζω το μαγκαζίνο μαζί σου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Action μαζί με τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Επικεντρώνεται ο κύριος Ασμάτογλου κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανση.
14: Τα καύσιμα αυξάνουν την τιμή τους, γιατί τροχιοδεικτικό όλης της ενέργειας είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι αυτά που είναι σε ζήτηση και αυτό αυξάνει την τιμή τους συνέχεια. Βασανιστικά βλέπουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τους επόμενους μήνες.
15: Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τις σημερινές συνθήκες 1,5.
16: 1,95 ευρώ. Με τις σημερινές συνθήκες. Και μην ξεχνάτε ότι 1,80 έκλεισε έτσι τον Απρίλιο μήνα.
7: Ακούσατε τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Ασμάτογλου να μιλάνε για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο θέρμανσης που, επαναλαμβάνω, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και οπωσδήποτε αρχίζει να απασχολεί τα νοικοκυριά. Εγώ, Νίκο, πριν για να ζητήσω το σχόλιο συνολικά, δείτε τώρα την επίπτωση σε μια κατηγορία επαγγελματιών. Ο κύριος Καπλάνης είναι πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών και είπε:
17: το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία, το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά κιλοβατόρα και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση και ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
7: Λένε τώρα οι αρτοποιοί, που είναι μια κατηγορία η οποία δεν ξέρω, προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες, μην αντέχοντας αυτό το κόστος.
12: Όχι, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι αρτοποιοί είναι ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις και με τεράστιο συμβολή της ενέργειας στο τελικό κόστος παραγωγής τους. Είναι σημείο μη αμφισβητούμενο. Και επίσης το γεγονός ότι ακόμα και στην κρίση του 2022-2023 χρειάστηκε κοινοτικό πρόγραμμα και πολλή φασαρία, γιατί μπλέκουμε στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται ενίσχυση άνθρωποι. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η κατηγορία έως 35 KVA που λέμε, οι οποίοι είναι η ραχοκαλιά. Αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί πλήττονται από το κόστος. Συζητάμε άλλα πράγματα και δεν συζητάμε αυτά τα οποία είναι τα κανονικά.
7: Η ανάλυση που άκουγα το πρωί που έκανε στον Άρη Πορτοσάλτε δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξία ό,τι αφορά τα καύσιμα.
12: Κοίτα, η πορεία αυτή τη στιγμή, το 1,95, μ' άρεσε πάρα πολύ παρεμπιπτόντως η πρόβλεψη του Γιώργου Ψάλτη νωρίτερα. Πλέει 1,50 και όταν άκουσα το 1,95 φαντάζομαι θα εντυπωσιάστηκε όπως όλοι μας εντυπωσιαστήκαμε. Το 1,95 δεν είναι κάτι που παλεύεται στο πετρέλαιο θέρμανσης με συμβατικό τρόπο. Δηλαδή εδώ θα χρειαστούν πολλά πράγματα. Εδώ θα χρειαστεί η συνεισφορά των δηληστηρίων, η οποία υπάρχει ήδη για τον ντίζελ και για την αμόλυβδη. Θα χρειαστεί η συνεισφορά μεγάλη του κράτους. Θα χρειαστεί ένα γενναίο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι ενισχυμένο παρεμπιπτόντως φέτος ήδη προκαταβολικά με χρήματα από το Ταμείο Αποθρακοποίησης κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα έχουμε και νέες κατηγορίες και υψηλότερη ενδεχομένως επιδότηση. Το θέμα είναι ότι την επιδότηση αυτή δεν την παίρνουν όλοι. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι στο ντίζελ, για παράδειγμα, η επιδότηση απλώς έρχεται να περιορίσει μέρος της πολύ μεγάλης επιβάρυνσης, διότι η οποία τι κάνει, μέσω του ντίζελ περνάει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Και αυτές οι επιβαρύνσεις, είναι το πιο σημαντικό, δεν τις έχουμε δει. Αυτές οι επιβαρύνσεις υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα, με πρώτα τα ενεργειακά, αλλά υπάρχει και σε αγροτικά προϊόντα το ίδιο συμβαίνει. Έχουν ανέβει διεθνώς το τελευταίο εξάμηνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλων περιφερειακών συγκρούσεων και προβλημάτων. Έχουν ανέβει από 30 έως 123% που είχε ανέβει το φυσικό αέριο, που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο χειμώνα να κορυφώνονται και να περνούν στη ζωή μας. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα παρεμπιπτόντως. Ναι. Για διάφορους λόγους, για διάφορες αιτίες, απορροφήσανε, ενδεχομένως φοβήθηκαν και πολύ κλάδι την κατανάλωση ότι μπορεί να υποχωρήσει.
7: Ναι, μπορεί να υποχωρήσει.
12: Όπως ενδεχομένως φαίνεται ότι υποχωρεί από τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής που βγήκαν χθες για το ΑΕΠ της χώρας, που έδειξαν μια συγκράτηση στην κατανάλωση. Θα δούμε, δεν θα είναι εύκολη η επόμενη περίοδος.
7: Ναι, Ναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου επιτρέψουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και για το θέμα των ανακοινώσεων που αυτή τη στιγμή κάνει το Υπουργείο Ενέργειας και που θα επιστρέψει ο Νίκος για να μάθει και άλλες πληροφορίες, όσο και για το θέμα της τιμής των καυσίμων. Δεν είναι καλά τα νέα και δεν προδιαγράφεται και αισιόδοξο το μέλλον, το προσεχές μέλλον τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση στο πεδίο της γεωστρατηγικής και της διπλωματίας είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και έρχεται σε μια χρονική στιγμή που οι προκλήσεις στη γειτονιά μας αυξάνονται και η Αίγυπτος, δεν είναι της παρούσης, αλλά για μια σειρά από πάρα πολλούς λόγους είναι μια χώρα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στην Αίγυπτο με τον Πρωθυπουργό είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου Γιώργο.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε το τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στο αεροδρόμιο υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου, διότι στην ατζέντα προβάλλει ως κυρίαρχο θέμα το ζήτημα της ενέργειας. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι ήδη από πλευράς Κυπριακής έχει προειδεάσει ο Νίκος Κωστοδουλίδης ότι θα συζητηθεί και η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση η άτυπη τριμερής που μόλις τώρα ξεκίνησε δεν θέλει να αντιπαραβληθεί από κανένα μέρος της, μέλος της μεσοχωρής, με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Άλλωστε και η Αίγυπτος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επίθεσης γοητείας της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εκείνο το οποίο τίθεται ψηλά από αιγυπτικής πλευράς είναι η αύξηση του συντονισμού στο επίπεδο της Τριμερούς για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κυρίως στο σκέλος της ενέργειας. Μένει να δούμε βέβαια και στις δηλώσεις που θα γίνουν από τους τρεις ηγέτες σε περίπου 3/4 ποιο θα είναι το στίγμα που θα δοθεί. Όμως σε αυτό το πεδίο πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει ένα στίγμα, ότι δηλαδή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ δεν μεταβάλλει την ελληνική στρατηγική, άλλωστε ο ίδιος θα βρίσκεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη Σαουδική Αραβία και η οποιαδήποτε προσέγγιση του Ριάντ από την Άγκυρα δεν επηρεάζει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Πρέπει να σου πω επίσης ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το κλίμα εδώ πέρα, μεταφέροντάς σου μία εικόνα στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν προς την θερινή έδρα της Αιγυπτιακής Προεδρίας. Υπάρχουν υπερυψωμένες διαφημιστικές ταμπέλες με τη φωτογραφία του Έλληνα Πρωθυπουργού, προμοτάροντας και την παρουσία του εδώ στην Αίγυπτο για τρίτη φορά, να πούμε, σε λιγότερο από έναν χρόνο.
7: Μάλιστα, είναι μια θερμή υποδοχή. Οπότε, να δούμε τι θα βγει και από τις... Θα γίνουν δηλώσεις, γνωρίζεις, Γιώργο?
18: Ακριβώς, Σπύρο. Σε περίπου 3/4 θα παραχωρήσουν δηλώσεις οι τρεις ηγέτες στους εκπροσώπους του τύπου. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και νωρίτερα, μόλις ξεκίνησε η άτυπη τριμερής, υπάρχει μια χρονική μετατόπιση στην ένταξη του προγράμματος.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώνει και συνέχεια και τις εκπομπές του Sky. Το σχολίασε την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Σχολίασε ο κύριος Άγγελος Ρήγος, ο καθηγητής. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
19: Δεν είναι μόνο τα δεδομένα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Υπάρχει μια ευρύτερη προσπάθεια για ανατροπή ισορροπιών, νέων συμμαχιών. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία κινήθηκε προς τη λογική της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Είχαν προσπαθήσει να πάρουν την Αίγυπτο συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, συμμετείχε στις συζητήσεις, τελικώς δεν μπήκε. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπήκε γιατί ακριβώς σκέφτηκε ότι δεν θέλει να σπάσει τις σχέσεις της με Ελλάδα και Κύπρο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση. Οπότε η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική.
7: Την ίδια στιγμή, δηλαδή τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, βρίσκεται στην Ιταλία. Βρίσκεται στην Ιταλία γιατί σήμερα υπογράφεται η συμφωνία για να αγοράσει η Ελλάδα από την Ιταλία τις φρεγάτες, δύο φρεγάτες, ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας θα συναντάται με τον ομόλογό του, τον κύριο Κροσέντο, στο Ιταλικό Υπουργείο. Θα είχαν μια κατηδίαν συνάντηση εκτός από τα διμερή συζήτησαν και σε μια ατζέντα που περιείχε και άλλα θέματα όπως την κρίση με τη Συνατολή και την Ουκρανία. Δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας:
20: Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
7: Οι δύο φρεγάτες θα φέρουν υπερσύγχρονο οπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τα δύο πλοία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 460 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών, για κακούργημα μάλιστα, τεσσάρων αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την κοπέλα που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζητώντας βοήθεια και τη δολοφόνησε μπροστά στο τμήμα, μπροστά στους φρουρούς του τμήματος, τη δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της. Και τώρα λοιπόν παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί επειδή τους καταλογίζεται ότι δεν χειρίστηκαν όπως έπρεπε την υπόθεση της Γρίβα, της δολοφονηθήσης, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλικών της Αθήναν δείχνουν εδόλιο στους τέσσερις κατηγορουμένους στο εδόλιο του Μικρού Ορκωτού Δικαστήριου της Αθήνας για να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Θυμίζουμε ότι η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα είχε γίνει έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων 1η Απριλίου 2024. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί? Είναι η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Θυμίζουμε, Σπύρο, ότι τότε είχε πει ότι η Κυριακή τον είχε καλέσει και ζητούσε.
7: Και της είχε πει αυτό το περίφημο «δεν είναι ταξί το 100».
21: Έτσι, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες στο βούλευμα, αναφέρουν οι δικαστές ότι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν βοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που τέχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Για το σκοπό του αστυνομικού τμήματος αναφέρει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφο της καταγγέλουσας ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ότι κινείτο πεζός και έφερε μαχαίρι. Για την επόπτρια αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία, περιπολικό δηλαδή, επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε. Για την αξιωματική υπηρεσία αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο άμεσης δράσης για να εντοπίσουμε το δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει τη Γρίβα στο σπίτι της. Και για τον τηλεφωνητή αναφέρουν οι δικαστές ότι έπρεπε να εκτιμήσει την βαρύτητα των καταγγελιών της 28χρονης, να προωθήσει την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
7: Τα ζήγησαν όλα οι δικαστές μετά από αρκετούς μήνες από ό,τι αντιλαμβάνομαι εξέταση όλων των στοιχείων και παραπέμπουν αυτούς τους τέσσερις αστυνομικούς σε δίκη προκειμένου να λογοδοτήσουν γιατί δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να σωθεί η κοπέλα. Νομίζω ότι δεν απέχει η πρότασή τους, παρότι δεν είμαστε δικαστές, Έλενα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν απέχει από το δημόσιο αίσθημα. Το πώς μια κοπέλα πηγαίνει σε ένα τμήμα να ζητήσει βοήθεια και καταλήγει νεκρή μπροστά σε αστυνομικούς, δεν απέχει πολύ από το δημόσιο αίσθημα η παραπομπή τους σε δίκη.
21: Μα ήταν αυτά το τελευταίο καταφύγιο της Κυριακής. Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό έκανε.
7: Και κατέληξε νέκρη. Ναι. Σε ευχαριστώ, Ελένα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, ο δικηγόρος της μίλησε, ο δικηγόρος της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Απατσίδης, στο Action.
22: Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το συνέστημα της μητέρας για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως 3 χρόνια σχεδόν μετά τη δολοφονία αυτή, ο κρατούμενος και πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια κάθερση παραμένει νεκτή την ποινή του ευνοϊκά στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού.
7: Δεν θα μείνουμε άπραγοι σε ενέργειες εχθρικές που μας περικυκλώνουν την Τουρκία. Το είπε χθες το βράδυ.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και...
11: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Nova 931.
13: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Και ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου και τον πρόεδρο της Αιγύπτου θα έχουν αυτή τη συνάντηση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
16: Είναι μια χώρα η Αίγυπτος που προσπαθεί να την τραβήξει το άρμα της η Τουρκία, να τη βάλει και στη συμφωνία της Μέκας. Έχει αναπτύξει εμπορικές δραστηριότητες ακόμα και στο κομμάτι της πολεμικής αμυντικής βιομηχανίας. Έχουν πυκνώσει, είναι αλήθεια, οι σχέσεις με ανταλλαγές επισκέψεων. Παρ' όλα αυτά, η Αίγυπτος δείχνει ότι ακόμη δεν θέλει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο και τη χρονική στιγμή, να εμπλακεί περισσότερο.
15: Όχι, δεν θέλει, γι' αυτό και κράτησε κάποιες ισορροπίες.
16: Ναι.
15: Και αυτό που ενοχλεί την Τουρκία, βεβαίως υπάρχει η συμφωνία της Μέκας, αλλά αυτό που δεν έχει η συμφωνία της Μέκας και οι χώρες είναι το ναυτικό. Στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη στιγμή, οι ναυτικές δυνάμεις που είναι οι ισχυρές, να πούμε, ή συνεργάζονται, είναι της Ελλάδος, της Κύπρου, και βεβαίως η Κύπρος είναι σαν σαν ολόκληρη φρεγάτα από μόνη της, mm-hmm. αλλά και το Ισραήλ. Και από εκεί η Τουρκία έχει τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, τα οποία όμως δεν μπορούν να ενισχύσουν την Τουρκία σε Ανατολική Μεσόγειο όπως θα ήθελε.
16: Ναι. Οι δηλώσεις του Ερντογάν πιστεύεις ότι αποσκοπούσαν ή στόχευαν ευθέως Ελλάδα και Ισραήλ με αυτό που λέει για την περικύκλωση Μανώλη?
15: Ναι, αλλά δεν το είπε, γιατί προφανώς έχουν δοθεί κάποια μηνύματα ότι δεν πρέπει να δίνει κι άλλο την κατάσταση στην περιοχή. Και δεν, τα μηνύματα αυτά δεν πρέπει να έρχονται από Ελλάδα ή από Ισραήλ, ενώ από πιο μεγάλες χώρες. Γι' αυτό το λόγο έστειλε ένα μήνυμα και προς εσωτερικό αλλά και προς εξωτερικό. Είναι μια συνεχόμενη κατάσταση που, όπως διαβάζει η Τουρκία, περί περικύκλωσης και περί σφετερισμού των δικαιωμάτων της στην περιοχή.
16: Ναι. Και είχαμε τέλος και μια ανακοίνωση για κατακόρυφη αύξηση των αμυντικών δαπανών από την Τουρκία. Μανώλη.
15: 229%. Ένα τεράστιο ποσοστό στην επόμενη τριετία, στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι η Τουρκία στοχεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 229% λόγω των αναγκών, και στόχο έχει να ενισχύσει και την αμυντική βιομηχανία περαιτέρω, αλλά και να ενισχύσει και την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
16: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, κάθε. Λίγο μετά τις 2.30 κάθε μέρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις προφορίες του, το ρεπορτάζ του, τις αναλύσεις του. Και από την άλλη ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, στην τηλεόραση του Sky ήταν το πρωί.
12: Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να συντηρήσουν την κρίση, την ένταση, αλλά όχι πολεμική κρίση. Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξία είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο από οπλικά συστήματα του Ισραήλ. Το καλώδιο δυνητικά προσφέρει τη δυνατότητα για να υπάρξει θερμοεπεισόδιο. Δυνητικά.
16: Ακούσαμε τον κύριο Συρίγο και ο κύριος Μπελεγράτης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
17: Σε αντικείμενες ακτές, εάν κάποιος φωνάξει και από τη δική μας πλευρά, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Το Καστελόριζο, όπως ξέρουμε, έχει δυνητική ΑΟΣ, η οποία έχει δυνατότητα και να περικλείσει και χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων.
16: Και επιστρέφουμε για να δούμε αυτή την περίφημη ιστορία με τις απάτες. Χρησιμοποιώντας διάφορα εφάνταστα σενάρια, οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους συμπολίτες μας, είτε εμφανιζόμενοι ως λογιστές, είτε εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, ακόμη και ως κακοποιοί. Το είδαμε και αυτό να συμβαίνει στις τελευταίες περιπτώσεις. Έχουμε μια περίπτωση στη Λαμία. Είναι μαζί μας στο ντύο η Σοφία Γαλάνη. Καλώς ήρθε, Σοφία. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από τα νέα εμφάνταστα σενάρια που εμφανίστηκαν προσφάτως.
18: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλές ιδέες οι απατεώνες. Πήρα γιατί μετά την περίπτωση του fake Ronaldo, όλοι τη θυμόμαστε, με το βίντεο αυτό το οποίο είχαν κατασκευάσει, είχαμε αυτή τη φορά νέα απάτη. Αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας η επιτίδη το όνομα του Παύλου Ντεγκρές, παρακαλώ. Μία γυναίκα παραλίγο να πέσει θύμα απάτης από συγκεκριμένους, από αγνώστους, οι οποίοι της υποσχέθηκαν το ποσό των 26.000 ευρώ, ζητώντας της βέβαια πρώτα να καταβάλει χρήματα για το υποτιθέμενο άνοιγμα λογαριασμού.
16: Δηλαδή ο Ντεγκρές της πρώην βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκε σε αυτή τη γυναίκα και της λέει τι, ότι εγώ αποφάσισα να σου δώσω χρήματα, αλλά δώσε μου και εσύ κάτι.
18: Για την ακρίβεια την πήρε ένας άγνωστος στο τηλέφωνο και της είπε ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Παύλου Ντεγκρές, ο οποίος αποφάσισε να ευεργετήσει κάποιους Έλληνες, ουσιαστικά δίνοντάς τους ένα διόλο μελιταίο ποσό χρημάτων. 26.000 ευρώ, μάλιστα, της είπε, αλλά θα έπρεπε να καταβάλει πρώτα χρήματα για να ανοίξει ο υποτιθέμενος λογαριασμός. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα καταβάλει η ίδια. Περίπου 350 ευρώ της είπε αρχικά ότι θα πρέπει να καταβάλει. Η ίδια βέβαια ευτυχώς κατάλαβε εκεί ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά. Σου είπε από πού και σπου ο Παύλος Ντεγκρές τώρα να βρει και εμένα και να μου ζητάει μάλιστα και χρήματα για να ανοίξουμε λογαριασμό. Εκεί λοιπόν άρχισαν να μιλάνε επί ένα μήνα, να σου πω.
16: Μισό λεπτό, θέλεις να την ακούσουμε όπως τα εξιστορεί η ίδια για να συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ?
19: Καλημέρα σας, κυρία μου. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες με ένα ποσό σεβαστό. Μου λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον καθένα. Με πήρε μετά από λίγο ένας κύριος στο Viper όμως και μου λέει καλημέρα σας, από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Είναι, μου λέει, πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ. Δεν γίνεται, δεν έχω, του λέω. Και μου λέει, περιμένετε λίγο. Και ύστερα από λίγο με καλούν στο Viper. Βλέπω τον Παύλο όντως, ναι, αλλά το στόμα του δεν ακούγονταν η φωνή του, ανοιγόκλεινε μέσα να μου μιλούσε.
16: Και πάλι έχουμε περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή πήρε κάποιος την εικόνα του Παύλου και με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε να της ζητάει χρήματα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι μάλλον η μόνη περίπτωση που είχαμε με το κάποιος να εμφανίζεται ως επώνυμος και να ζητάει χρήματα.
18: Έχει γίνει αυτό και με τον Keanu Reeves, να σου πω, το γνωστό ηθοποιό του Hollywood. Μια γυναίκα, μάλιστα, να σου πω ότι είχε πέσει θύμα απάτη στην Κρήτη. Είχε η επιτίδη, την κατάφεραν, χρησιμοποιώντας το όνομα του Keanu Reeves, όλοι τον ξέρουμε από τις ταινίες του, να τους δώσει, παρακαλώ, το ποσό των 150.000 ευρώ. Και μάλιστα δεν ήταν το μόνο θύμα. Είχαν προσπαθήσει να εξαπατήσουν κι άλλο κόσμο. Έχει μιλήσει ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο κ. Καλιακμάντζη.
16: Θα τον ακούσουμε τον κύριο Καλιακμάντζη. Αλλά φαντάζομαι συμφωνεί σε κάποιους που μας ακούν και τώρα μπορεί να προκαλεί φημιδία, ίσως και κάποιο χαμόγελο. Αλλά για τον άνθρωπο ο οποίος υφίσταται αυτή τη δοκιμασία και την απάτη και χάνει πάρα πολλά χρήματα, είναι μια δραματική κατάσταση. Εντάξει, μπορεί να περιέχει το στοιχείο, επαναλαμβάνω, του αστείου, κάποιος να εμφανιστεί ως Keanu Reeves ή ξέρω εγώ ως Decres. Αλλά για την οικογένεια οι συνέπειες είναι δραματικές. Γιατί μας είπες πόσα χρήματα δεν
18: έδωσε. 150.000 ευρώ τότε από εκείνη τη γυναίκα στην Κρήτη. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εάν δεν τους πιάσουν και ποτέ, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, κάποιοι δεν έχουν
16: ισχυρό,
18: πιαστεί ποτέ.
16: Ισχυρό θα
18: έτσι,
16: έλεγα.
18: Δεν τα ξαναβρίσκεις και ποτέ αυτά τα χρήματα.
16: Ο κύριος Καλιακμάνης.
20: Κάποιοι πείθονταν πριν που δεν προσομοίαζε η φωνή με κάποιον γνωστών ανθρώπων. Και χωρίς να έχουν εικόνα και έδιναν χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν γιατί είχε οικονομικό πρόβλημα ο Keanu Reeves ή κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, γιατί τα έχω ζήσει αυτά και με έχουν πάρει τηλέφωνο και μάλιστα επέμενε μια κυρία ότι μιλάει με τον Keanu Reeves και ότι της είχε ζητήσει χρήματα, του έδωσε 500 ευρώ.
16: Degres, Keanu Reeves. Στη Λαμία δεν είχαμε κάποιον επώνυμο. Στη Λαμία ήταν μια κλασική μέθοδο, νομίζω.
18: Στη Λαμία ήταν η μέθοδος του δορυφόρου της εφορίας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι και στη Βιωτία το έχουμε δει και στη Φθιώτιδα και σε άλλες περιοχές. Ότι δήθεν περνάει δορυφόρος της εφορίας και βλέπει τα κοσμήματά σας, τα χρήματά σας, τα ξαφικά σας. Αυτή την περίπτωση όμως οι επιτίδιοι έπεσαν εκείνη θύμα του υποψήφιου θύματός τους. Είχαν βάλει στο στόχαστρο έναν 67χρονο. Τον πήραν τηλέφωνο, δήθεν ως τον πήρε και του είπε ότι είμαι ο λογιστής. Δήθεν και ότι θα πρέπει να βάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα και να τα αφήσετε σε εξωτερικό χώρο για να τα δει δήθεν ο δορυφόρος της εφορίας, να περάσει από πάνω και να τα δει. Κατάλαβε όμως ο 67χρονος ότι πρόκειται για πάτη και σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς τους παγίδευσε. Τους είπε δήθεν ότι έβαλε μέσα σε σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, αξία συνολικής άνω των 74.000 ευρώ. Μέσα σε σακούλα όμως είχε βάλει πέτρες και καλαμπόκια. Καμία σχέση με τα χρήματα. Τους είπε ότι έβαλε τη σακούλα στο συμφωνηθέν σημείο. Όταν πήγανε εκείνοι όμως εκεί, τους περίμεναν οι αστυνομικοί φυσικά και τους συνέλαβαν. Οι απίστευτοι ισχυρισμοί τώρα στο δικαστήριο των δύο αδρών και της γυναίκας που συνελήφθη ότι χάθηκαν δήθεν στην περιοχή, ότι πήγαιναν για παλιοσίδερα και έψαχναν δήθεν κάπου να φάνε γουρνοπούλα. Το δικαστήριο πάντως δεν πίστηκε και τους καταδίκασε πάντως.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Εξιχνιάσεις τέτοιων υποθέσεων όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, η ανταποκρίτριά μας τώρα στην Πάτρα, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές να αναδείξουμε υποθέσεις σαν και αυτή που μας είπε η Σοφία Γαλάνη στην Λαμία. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε και ευτυχώς καταγράφουμε και κάποια περιστατικά εξιχνιάσεων. Γιατί η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα σε κάθε υπόθεση που προκύπτει μέχρι να φτάσει στην άκρη του τμήματος. Δύο περιπτώσεις λοιπόν τηλεφωνικής απάτης στον πύργο που έγιναν τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, εξιχνίασε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασεων εγκλημάτων στον πύργο. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι δράστες είχαν τηλεφωνήσει σε γυναίκες, προσποιήθηκαν τους λογιστές με το πρόσχημα αυτή τη φορά της αποφυγής προστίμου. Κατάφεραν στη μία περίπτωση στον τον Άγιο Ηλία Πύργου να την πείσουν και να βγάλει κοσμήματα έξω από το σπίτι, αρκετά μεγάλη αξία. Ένα αλλοδαπό ο κατηγορούμενο μαζί με τον συνεργό του, ο οποίο πέρασε μάλιστα από το σημείο μεταξύ και πήρε τα κοσμήματα που είχε βγάλει η γυναίκα σε σακούλα έξω από το σπίτι. Δεύτερη περίπτωση αφορά γυναίκα στον πύργο, η οποία επίσης παρέδωσε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία επίσης είχε αφήσει έξω από την κατοικία της, και πέρασε ένας άνδρας και τα πήρε μαζί με ένα δεύτερο άτομο. Είναι οι δύο υποθέσεις λοιπόν που έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, ξέρουμε ποιοι είναι οι δύο άνδρες που ενήλικαν σε βάρος των δύο γυναικών. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλα αυτά.
16: Αλλά έχει τα στοιχεία της αστυνομία, οπότε τους ψάχνει τώρα. Και...
21: Όχι, έχουμε τις δύο υποθέσεις και αναμένεται να υπάρξει η διαδικασία με την υποβολή της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος των δύο ανδρών και να πούμε ότι είναι ένας αλλοδαπός και ένας μεδαπός. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί η υπόθεση μέσω της δικογραφίας που θα δοθεί εκεί.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Ήταν η Ελένη Παρασκευοπούλου, η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα, για μία ακόμη από αυτές τις γνωστές υποθέσεις απάτης. Και εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ανήλικης, με πατίνι. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Γεια Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, αυτή τη φορά στην Τίνο, με μία 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν στο δόστρωμα. Η οδηγός του πατινιού βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένη, ενώ η 14χρονη συνεπιβάτης της μεταφέρθηκε από την Τίνο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δεν είναι όμως δυστυχώς, Σπύρο, μόνο το περιστατικό αυτό με το πατίνι και έναν ανήλικο να τραυματίζεται. Στις τελευταίες 15 μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό με ανήλικο και πατίνι, και ενώ είναι σε ισχύ ο νόμος που απαγορεύει τα πατίνια σε παιδιά κάτω των 17 ετών.
16: Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έχει περάσει ένας νόμος που απαγορεύεται η χρήση τους από ανήλικους, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν και μάλιστα να έχουμε και
1: ένα
16: τόσο σοβαρά ατυχήματα.
1: Ένα από αυτά τα παιδιά μάλιστα έχασε και τη ζωή του, και σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
16: 300 σε ένα εξάμηνο.
1: Ακριβώς, το πρώτο εξάμηνο του έτους αυτού. Μεταφέρθηκαν
16: σχεδόν
1: στα νοσοκομεία.
16: Ημέρα, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά με ελαφρύτερο τραυματισμό, αλλά δυστυχώς πολύ πιο δύσκολα. Ο ίδιος μάλιστα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open, τόνισε τη δυσκολία στο να αντιθασευθεί αυτό το φαινόμενο, εφιστώντας μάλιστα την προσοχή στους αρμόδιους για εντατικοποίηση των ελέγχων.
16: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε, μπορούμε να τον ακούσουμε νομίζω.
2: Στις 15 τελευταίες μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει με πατίνι σε ανήλικο παιδί.
21: Και
2: είναι σύγχρονες σκοτώστερες. Πρέπει να εξαφανιστούν. Όσο είναι τα πατίνια και μπορεί να νοικιάσει ο καθένας, είναι δύσκολο και ο γονέας, αλλά και η αστυνομία να επιβλέπει όλους τους δρόμους.
16: Είπαμε ότι συνεχίζεται η χρήση τους παρά τις προσπάθειες που κάνει η αστυνομία, που κάνει η τροχέα, και αυτό αποδεικνύεται και μέσα από παραβάσεις που καταγράφονται, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και όπως είπε και ο κύριος Γιαννάκος, δεν μπορεί να υπάρχει παντού ένας αστυνομικός. Ναι. Ωστόσο, από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου, από τα μέσα Ιουλίου δηλαδή μέχρι και σήμερα, έχουν καταγραφεί 1.500 κλήσεις αποκλειστικά στο κέντρο της Αθήνας, με τις 200 από αυτές να αφορούν ανασφάλιστα πατίνια. Και τέλος, όπως ανακοινώνει και η αστυνομία, θα γίνει εντατικοποίηση των ελέγχων αρχής γενομένης από την Παρασκευή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
16: Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία, και εμείς ευθύς αμέσως θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. Υπάρχει ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε στο Αριστοτέλειο, στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών στις εστίες του Πανεπιστημίου. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το σύστημα ελέγχου της πρόσβασης των προσώπων από την κεντρική πύλη των φοιτητικών εστιών της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό το γνωστό το card reader. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό το πλαστικό πραγματάκι το οποίο υπάρχει δεξιά της πόρτας και πρέπει, για να ανοίξει η πόρτα, να βάλεις την κάρτα σου, ούτως ώστε το σύστημα αυτό να ενεργοποιηθεί. Αυτό το σύστημα ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί. Αυτό το σύστημα σε πλήρη λειτουργία θα μπει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν κάποια κομμάτια του εξοπλισμού του. Σύμφωνα με ανακοίνωση κάποιων αναρχικών ομάδων που είδαμε στο διαδίκτυο, τα άτομα αυτά, επειδή διαφωνούν με την τοποθέτηση και τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων στον χώρο της φοιτητικής εστίας, πήγαν κάποια στιγμή εκεί, έξι κουκουλοφόροι, διαφωνούν με την τοποθέτηση και τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων στον χώρο της φοιτητικής εστίας, πήγαν κάποια στιγμή εκεί, έξι

0: τέτοια συστήματα δεν θα γίνουν ανεκτά μέσα στους χώρους της φοιτητικής εστίας, γιατί προβλέπουν κατά κάποιο τρόπο καταπιεστικά μέτρα για τους φοιτητές. Αυτή είναι η μία πτυχή του προβλήματος. Mm-hmm. Βέβαια είναι το κομμάτι το οποίο προκαλεί και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν μία ομάδα, όσο δυνατή κι αν είναι, να προβαίνει σε τέτοιες ανακοινώσεις και να καταστρέφει ουσιαστικά τη δημόσια περιουσία, όπως μας είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Το ζήτημα είναι ότι οι φοιτητικές εστίες λειτουργούν με ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του, αλλά και την ευθύνη δράσης του από την Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συνδράμει, όπως μας είπε ο κ. Μιχαηλίδης, σε όλες αυτές τις ενέργειες.
1: Τώρα.
0: Βέβαια, με την κίνηση αυτή έχουμε πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, και ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Νίκος Παπαϊάννου, μίλησαν για μια ενέργεια η οποία δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Διαβεβαίωσαν και οι δύο ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν και το σύστημα θα εφαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως σχεδιάστηκε, με τους φοιτητές, για να πάμε και στην άλλη όχθη του ίδιου ποταμού, με τους φοιτητές να σημειώνουν ότι αυτό το οποίο ζητούν από την πολιτεία είναι να ρίξει τη βαρύτητά της περισσότερο στην ανανέωση και στην βελτίωση των χώρων παρά σε ζητήματα ασφαλείας. Είχαμε την ευκαιρία, Σπύρο, πριν από λίγο, να βρεθούμε στις φοιτητικές εστίες. Μιλήσαμε με αρκετά παιδιά εκεί, με αρκετούς τροφίμους, αρκετούς φοιτητές, οι οποίοι μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι συμφωνούν ή διαφωνούν με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το πρόβλημα στις φοιτητικές εστίες είναι αλλού. Τώρα υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια, από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης μας είπε ότι για πρώτη φορά φέτος η φοιτητική χρονιά θα ανοίξει με 100 νέα δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα. Κάτι το οποίο έχει αρκετά χρόνια να συμβεί στις φοιτητικές εστίες.
1: Μα πατάει μνήμη μου, ή ο κύριος Μιχαηλίδης είχε γίνει και στόχος προπυλακισμών πριν από...
0: Ναι, υπήρξε ένα επεισόδιο...
1: Για αυτό το θέμα, για τις φοιτητικές εστίες, δεν ήταν?
0: Είναι πάρα πολύ, ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνδέσουμε. Ο κύριος Μιχαηλίδης ως αρμόδιος αντιπρίτανης είναι ο εμπνευστής ενός σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο όποιος μένει μέσα στη φοιτητική εστία θα πρέπει να δεσμευτεί σε έναν κανόνα συμπεριφοράς και να υπογράψει ένα συγκεκριμένο χαρτί.
1: Και του την είχαν πέσει κανονικά.
0: Ακριβώς. Κάποια στιγμή δέχτηκε λεκτικό προπυλακισμό από κάποιους από τους φοιτητές, οι οποίοι προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν για να, για να διαμαρτυρηθούν για, για αυτό τον κώδικα συμπεριφοράς, κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι ο κ. Μιχαηλίδης μας είπε πριν από λίγο ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του το 90% των φοιτητών έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη
1: υπεύθυνη. Αυτό τον κανονισμό, κατάλαβα.
0: Άρα έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες επιτέλους για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, καθώς όπως έχουμε δει στο ρεπορτάζ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πολύ συχνά δυστυχώς, πολύ συχνά οι φοιτητικές της Θεσσαλονίκης καταλαμβάνονται από διάφορες ομάδες που βρίσκουν εκεί καταφύγιο για διάφορες έκνομες ενέργειες.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια, είχαμε αλλεπάλλες διαδοχικές εκρήξεις σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα. Η αστυνομία εκτιμά ότι μπορεί να προέρχονται από το ίδιο διευθυντήριο και από τους ίδιους δράστες, αλλά η Κάτια τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι, και με διαφορά μισής ώρας είχαμε δύο χτυπήματα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα σε καφέ Ναργιλάδικα. Οι δράστες να λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, στις 4:30 ήταν το πρώτο χτύπημα στην Ομόνια. Ο δράστης έφτασε στο σημείο και με μία σχάρα από το φρεάτιο έσπασε την πρόσωψη, πετώντας στη συνέχεια στο εσωτερικό μία χειροβομβίδα. Μάλιστα, από τον έλεγχο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στο σημείο εντοπίστηκε μοχλός απελευθέρωση χειροβομβίδας. Πανομοιότυπος ήταν και ο τρόπος στις 5:45 τα ξημερώματα, όπως είπα, σχεδόν μισή ώρα αργότερα, στο δεύτερο χτύπημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Με τον ίδιο τρόπο κινήθηκε ο δράστης, χωρίς να υπάρξει σε καμία από τις δύο περιπτώσεις κάποιος τραυματισμός. Η ομοιότητα τώρα στις δύο επιθέσεις αλλά και η χρονική απόσταση μεταξύ τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

0: ίσως να πρόκειται για συντονισμένες ενέργειες που συνδέονται. Την προανάκριση έχει αναλάβει το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI και τα στελέχη του εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να σχετίζονται με πόλεμο ομάδων διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και εκβιασμός και προστασία των καταστημάτων. Θα επιχειρήσουν Σπύρο να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων είχαν δεχτεί κάποιο τηλεφώνημα, στο οποίο να τους απειλούσαν, να τους ζητούσαν χρήματα, κάποια παρουσία εν πάση περιπτώσει από τον φόρο των φυλακών. Δεν αποκλείεται, το λέω αυτό γιατί δεν αποκλείεται η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Από τον φερόμενο μάλιστα αρχηγό της μαφίας των φυλακών, σκληρό κακοποιό με καταγωγή από την Αλβανία, που μεταξύ άλλων είχε μπλακεί σε δολοφονίες αλλά και διακίνηση ναρκωτικών. Και παρά το γεγονός ότι είναι κρατούμενος, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά.
1: Μπορεί να οργανώνει τέτοιες ενέργειες.
0: Και δραστήριο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη, και ευθύς αμέσως στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα, όπως πάντοτε, της Deutsche Welle.
2: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Διαδηλώσεις κατά της AfD στη Γερμανία, διορθώσεις της μεταρρυθμίσης ζητούν κοινωνικοί φορείς. Ποιο κόμμα θα γίνει η Ιταλική εναλλακτική για την Ιταλία? Ο Τραμπ έβαψε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε χθες ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ ήταν σοκαριστικό και ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Επέμεινε ωστόσο στην ορθότητα των μεταρρυθμίσεών του που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για το κοινωνικό τους κόστος. Οργανώσεις του χώρου απίφθηναν στο μεταξύ κάλεσμα για διορθώσεις σε αυτόν τον τομέα. Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς AfD έγιναν χθες το βράδυ στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα μετατράπηκε στην Ιταλία η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με τους εταίρους της Τζόρτζια Μελόνι στην κυβέρνηση να διαφωνούν στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί από την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, ανησυχίες από τη Φόρτσα Ιταλία, με την ίδια την πρωθυπουργό πάντως να προτιμά να αφήσει ασχολίαστη την εξέλιξη. Η Ισλανδία κάλεσε σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα στα social media που απεικόνιζε το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και άλλες χώρες κάτω από την αμερικανική σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίαζαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάληρο και με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την ΑΕΚ που επιστρέφει μετά από 8 χρόνια σε League Phase. Τότε δεν ήταν League Phase, ήταν όμιλη τέλος πάντων, αλλά στην μεγάλη φάση τέλος πάντων του Champions League, τη League Phase πλέον. Αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια τη LASK από την Αυστρία, πρωταθλήτρια ομάδα της Αυστρίας πέρσι, ομάδα στην οποία παίζει και ο Λιούμπης, δικός της παίκτης δανεικός. Συμπτωματικά τον είχε δώσει προφανώς πριν την κλήρωση και τον ορισμό του αγώνα αυτό. Είναι το θεωρητικά πιο must win παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί το πιο, είναι το πιο βατό βάστο προγραμματός της, για να έχει ελπίδες δηλαδή.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: περίπου μία-δύο ώρες η τιμωρία του Ντέσσερς για την αποβολή του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή και είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές.
1: Τρεις
4: για την απευθείας κόκκινη αυτή. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι θα ασκήσει έφεση γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πέσει ποινή και αν πέσει πάει για μία αγωνιστική, δεν μπορεί να πάει στις δύο. Αν πέσει θα πάει στη μία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 3.
14: Νόβα, 9.31.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούνης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούνης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
19: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
21: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
22: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: www.novaradio.gr.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
18: Νόβα 931.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσά μου εσύ.

φίλε, πως μεγαλώνει η σκιά σου και εσύ μικραίνεις, και εσύ μικραίνεις, και εσύ μικραίνεις. Ψηλός έχει για χέρια δυο φτιάρια, τα κοκαλά του δοκάρια βρες στο τέρμα. Καπνός, άμα σε πάρει στη βάρκα και έχεις ξεμείνει από φράγκα, δώσ' του κέρμα.

σε δουπιώνει, είναι οδηγός ή σε καμιώνει και σε πάει. Ο βασιλιάς και εσύ τα ειδώνει, αν τραγουδάς όταν νυχτώνει, σ' αγαπάει. Είναι θεός ή σε το πιώνει, είναι σφυρί ή σε αμώνει, σε χτυπάει. Ο διενής κι αυτός τα λώνει, σε στο κορμί στο μαρμαρώνει, σε νικάει.

0: δωρά η σειρά σου. Ει φίλε, σε κυνηγάει η σκιά σου. Και σιωπαίνεις, και σιωπαίνεις, και σιωπαίνεις. Βως. Έχει για στόμα μια τρύπα. Εγώ το γρίφο στον είπα. Βρες τη λύση, καπνός. Άμα σε πάρει στη βάρκα, θα έχεις ξεμείνει από σάρκα. Θα έχεις σβήσει. Είμαι Θεόν, είσαι το ποιόν. Είμαι οδηγός, είσαι καμιόν. Και σε πάει ο βασιλιάς. Και εσύ τα ειδούν, αν τραγουδάς. Όταν νυχτούν, σ' αγαπάει. Αερικό και εσύ σκούν. Στον ήρω σου, σε στοιχιώνει. Σε σκορπάει. Φίλε, ήρθε κι εσένα η σειρά σου. Φίλε, έμεινε μόνο η σκιά σου. Και εσύ πεθαίνει.
1: Νόβα 931.

0: forget you.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31. Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή τον αγαπημένο σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
1: Hola mi amor. Θέλω να σου πω πως la vida...

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
14: Nova 931. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
14: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
20: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
19: Και για μέσα στο σπίτι?
20: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.

Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 3η 8 Σεπτεμβρίου. Μίνα Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρεΐτσα αυτή τη βδομάδα. 5 με 6 το απόγευμα. Sky 100,3.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Τι άλλος τρόπος? Δύο είναι οι τρόποι. Ο ένας, το τηλεφωνικό μας κέντρο, η ρούλα με δύο ταφρετάκου. Και ακολουθεί η αργυρό γεμελιάρη. Άλλος τρόπος επικοινωνία. Είπα τον αριθμό τηλεφώνου. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κοροϊδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και τη στέλνετε. Μη το κόβεις. Κώστας, έλα ρε Κώστα. Έλα ρε Κωστάρα, αφού ξέρω ότι εγώ πονάω περισσότερο όταν κόβω τις ροκές. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, τελικά θα τυπώσουμε μπλουζάκια να βγάλεις λεφτά? Δεν θέλω λεφτά. Και τι θα τυπώσεις το μπλουζάκι? Να σας πούμε ότι έχουμε μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Έχουν σηκωθεί 6 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν στην περιοχή. 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόλων, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Κανδύλι Μεγάρων. 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Μια περιοχή που είχε καεί πριν από 2 χρόνια. Εκεί υπάρχει και μια κατασκήνωση χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, η οποία από ό,τι διαβάζω έχει καεί 2 φορές μέσα σε 3 χρόνια.

Αυτή είναι η πρώτη είδηση από την επικαιρότητα. Έχαμε και τον Κυριάκο στην Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα. Πριν λίγο τελειώσαν οι δηλώσεις, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Σίση, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Έστειλε μήνυμα λοιπόν ο Κυριάκος. Δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν πάμε καλά. Και ανέφερε ο Πρωθυπουργός, έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο και με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία υποφελείς συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Ναι. Αυτή θα είναι και η προσέγγιση μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Ναι. Και αυτά, Κυριάκο, πού τα λες τον Ερντογάν?

0: Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από το μέτωπο?
1: Κοιτάξτε, είναι πάλι στα όρια, μια φωτιά στα όρια του Δήμου, των δύο Δήμων Μεγαραίων και Μάνδρα Ιδηλία. Κοντά στο Κανδύλι που γεγόταν πριν από ένα μήνα περίπου. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι κοντά στα καμένα της, του 23. Θέλω να πιστεύω ότι θα την περιορίσουν σχετικά σύντομα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος.
0: Δεν υπάρχει κίνδυνο για κάποιον κάτοικο εκεί της περιοχής, εργαζόμενο?
1: Όχι, δεν είναι κοντά στα σπίτια. Τουλάχιστον όχι άμεσα. Αλλά ξέρετε τώρα, αυτά που έχουμε ζήσει.
0: Καλά, ναι, πρέπει όταν καείς στο κοινό σας και το γιαούρτι. Αλλά ναι, με τη φωτιά δεν παίζεις, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν το συζητάμε κανένα. Αλλά έχει καεί και το είπατε πριν το 23, κάει και πριν ένα μήνα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο χαμηλά. Είναι ουσιαστικά η φωτιά στο Κανδύλι που ήταν πριν από ένα μήνα, ήταν πιο δυτικά. Τώρα έρχεται από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, είναι σας λέω, σε σημείο κοντινό.
0: Είναι υποέλεγχο.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα.
0: Είναι υποέλεγχο.
1: Νομίζω ότι θα την περιορίσουν. Όχι, ακόμα δεν είναι σε υποέλεγχο. Ακόμα. Αλλά είναι σε σημείο που νομίζω θα καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν σύντομα.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εύχομαι να κατασβεστεί η πυρκαγιά σύντομα. Και θα είμαστε σε επαφή.
1: Θα είμαστε επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαραίων. Για να δούμε, θα δούμε. Καλησπέρα στο Σάββα τον Κεσέουλου. Πού είσαι εσύ ρε, γεια σου Μινά, γεια σου Σάββα. Καλησπέρα στο Σπύρο τον Παλιοδήμο. Γεια σου ρε Σπύρο, καλησπέρα στον Ηλία. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, ο Κυριάκος είπε, τι είπε, η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Και γράφουν όλοι ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Και χτες καθηγητής στρατιωτικών σχολών στην τουρκική τηλεόραση υποστήριξε ότι και επέκταση των ελληνικών χωριδάτων πέραν των 6 μιλίων συνιστά αιτία πολέμου. Σε παροξισμό στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν η τοποθέτησή του αυτή για Μητσοτάκη και τα 12 μίλια. Θα πάρουμε Θεσσαλονίκη και Κομωτινή. Έλα Κυριάκο, δώσε! Μην δούμε καμιά επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια σε κάποιο σημείο. Για περιμένετε λίγο, να δούμε τι θα κάνει ο Κυριακός. Για περιμένετε λίγο.

καθηγητής αυτός τώρα των στρατιωτικών σχολών, ο Γουρ Οσγκόκερ, δήλωσε ότι τώρα σε όλες τις συναντήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ μας το βάζουν μπροστά. Μας λένε η Τουρκία υιοθέτησε από το κοινοβούλιο της το Κάζους Μπέλι. 5 sheets of high power bladder acid. Αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 μίλια, προσέξτε, και αυτό λέγεται λάθος, αλλά κάνει επέκταση έστω και πάνω από τα 6 μίλια, ακόμη και κατά 100 μέτρα, τότε αυτό θεωρείται αιτία πολέμου. Όχι να πάμε στα 12 μίλια, να πάμε στα 6 μίλια και 100 μέτρα. Κομματέρα έβαλε, ρε φίλε. Ταιριάζει με το θέμα.

Τώρα μας λένε να καταργήσετε το. Εντάξει, λέμε εμείς, θα το καταργήσουμε. Ωραία. Εσείς επίσης καταργήστε τα 12 μίλια. Τι βαρβατήλα είναι αυτή.

παρουσιαστής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μπορούσε η Τουρκία να κινηθεί από το κέντρο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι τότε η κατάσταση του Αιγαίου θα ήταν εντελώς διαφορετική. Α, τι θα πάρουν Θεσσαλονίκη? Η απάντηση του στρατιωτικού ήταν: δεν χρειάζεται καν Θεσσαλονίκη. Η Κομωτινή αρκεί. Η Δυτική Θράκη αρκεί. Η Θάσος και τα λοιπά θα ήταν δική μας. Όχι, η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη σημασία, της παρουσιαστής. Ρε, δεν φτάνουν για όλους, ρε. Και απαντάει όλους: βεβαίως, μακάρι, θα την πάρουμε τη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Θεού, θα την πάρουμε. Αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διεθνή συγκυρία, διότι αν μείνουμε μόνοι μας με αυτούς, εμείς θα κάνουμε τη μεσημεριανή μας προσευχή στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει και Τούρκος αρθρογράφος, ο οποίος είπε: δεν χρειάζεται φρεγάτα, λέει. Μπορούμε να πάμε με ψαρόβαρκα στο Καστελόριζο. Ελάτε και κολυμπώντας. Ρε Κυριακό, τι γίνεται?

Και όλα αυτά φουντώσανε και μετά την μάλλον η ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων που παίρνουν και διεθνή, είδατε τα μαζεύουν όλα ανατολικά και στο νότο, εκεί μου το Καστελόριζο. Επειδή μεγαλώνουμε, ενδυναμώνουμε τη συμμαχία μας με το Ισραήλ, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα τώρα. Μόλις κάνανε τα παράνομα πράσινα πάρκα οι Τούρκοι. Ενώ έχουμε και τις εξελίξεις στον Εύρο με την κατασκευή από τις ελληνικές αρχές φράκτη επί εδάφους που η Τουρκία θεωρεί τουρκικό. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται! Μας την πέφτουν από παντού!

Γιατί έχουν αρχίσει τις υπερπτήσεις και τα τουρκικά F-16 αλλά και τα τουρκικά drones στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε πτήσεις και πάρα πολλές πτήσεις και το βράδυ, βραδινές ώρες. Ναι, αμέ. Άκουμε εμένα που σου λέω. Γεια σου, Αλέξανδρα από Πειραιά. Μην αφού τα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου, να τα επεκτείνουμε στα 13. Να τους αφήσουμε σύξυλους. Σωστός. Γεια σου, Κλέρο. Εκφωνητής, πώς αποκαλεί, λέει, τον πρωθυπουργό? Έλα, Κυριάκος. Δεν είναι κολυτάρι σου, φίλε, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Μπα, αυτό σε πείραξε. Άλλοι τον φωνάζουν κούλι. Εγώ σε πείραξα. Και πού ξέρεις τι σχέσεις έχω εγώ με τον Κυριακό? Πάμε διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
6: κάθε
5: χρέωση.
6: Αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στιμών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master στα ελληνικά με δυνατότητα Blended παρακολούθηση. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-649.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Nova 931.
11: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
12: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρο έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίτο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στο Δήμο Χερσονήσου, στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τεχνικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στα συστήματα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνονται καθυστερήσεις σε Γκάτουικ και Χίθρου. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

26 λεπτά πριν από τις 6 εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 5 με 6, στο μικρόφωνο Μινάς Τσαμόπουλος. Έχουμε αλλαγή στην ρύθμιση του ήχου, ήρθε η προστάμενη, η διευθύντρια, Δήμητρα Σταματίου, Burning Heart, Rocky.

Και απόψε έχουμε αγώνα Champions League για τη League Face. Παίζει η ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ. 8 παρατέταρτο.

Πρώτη αντίπαλος λοιπόν της ΑΕΚ σε αυτό τον ευρωπαϊκό ημιμαραθώνιο που καλείται να τρέξει η ΑΕΚ. Μια αντίπαλος η οποία θεωρείται στα μέτρα της ΑΕΚ, θέλει το τρίποντο η ΑΕΚ για να αρχίσει με το δεξί και να βάλει τα θεμέλια για πρόκληση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στατιστικά, για να βρίσκεσαι ανάμεσα στις 24 πρώτες ομάδες της League Phase χρειάζεσαι 9 με 11 βαθμούς, 36 είναι οι ομάδες. Λοιπόν, 9 με 11 βαθμούς. Με την ΑΕΚ να δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στους Αυστριακούς. Βέβαια, όλα μην ξεχνάτε ότι φαίνονται μέσα στο χορτάρι. Μην πας για περίπατο. Και η ΛΑΣ έκανε ένα θαύμα για να προκριθεί από τη φάση των play-off. Έχασε 3-0 από τη Celtic στη Σκωτία. Βρέθηκε να χάνει 1-0 στην έδρα της στον επαναληπτικό. Άρα, ναι. Έπρεπε να βάλει 5 γκολ. Και τα βάλε. Και προκρίθηκε. Ποιος το είχε παίξει αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Καλά, το ένα κομμάτι καλύτερο από το άλλο. Dream on!

Έχουμε και άλλα παιχνίδια απόψε για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Breeze Aston Villa, Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Inter. Γεια σου Μιχάλη, προφανώς εννοείται πως η ασφάλεια μπορεί να περιμένει συνταξιούχη του κλπ. Ή η θέση του Πρωθυπουργού απαιτεί να βρίσκει την ισορροπία κάνοντας σχεδόν απ' όλα. Ένας Πρωθυπουργός πρέπει να κάνει τα πάντα. Να έχει καλούς συνεργάτες και να κρατάει και ισορροπίες. Γιατί μην κοιτάτε εμείς εδώ πέρα, κάντε ντου, φάτε τους, δαγκώστε τους το λαρίκι και δεν συμμαζεύετε. Αυτά δεν είναι πράγματα για να παίζεις. Και δεν έχουμε ποτέ ολόκληρη την εικόνα εμείς οι απ' έξω. Και είτε σας αρέσει είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ακουμπάμε και σ' άλλους. Καταλάβατε. Δεν είμαστε υπερδύναμοι του πλανήτη.

0: Γεια σου Λίνα, καλησπέρα Μινά. Γιατί μόνο μια εβδομάδα να άκουσα καλά, μετά η μέτα του
1: Ζούκεμπεργκ.
0: Το Σαββατοκύριακα κανονικά. Μαρία πρώτη σερών, γεια σου ρε Μαρία. Καλησπέρα Μινά, σήμερα έχω γενέθλια, χρόνια μου πολλά. Είστε πιο ευχάριστη παρέα, ωραία τραγούδια. Δεν πρέπει να βάλουμε ένα happy birthday για τη Μαρία από την πρώτη σερών. Μαρία έρχεται, Βασίλης Καβαδίας, μια μεγάλη καλησπέρα, να σε καλά ρε Βασίλη. Ποιος είχε πει ελάτε νύχτα αλλά να δούμε πώς θα φύγετε. Αναφέρομαι στο σκέλος ελληνοτουρκικά. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, φιλικά Βασίλης, γεια σου μπίλα ρε.
2: All you zombies, hooters.
0: Το happy birthday μην ξεχάσει. Τώρα λέει. Γεια σου Μιχάλη από Ηράκλειο Κρήτης. Μινά καλησπέρα. Ζήτω η τρέλα. Πες μια καλή κουβέντα λέει και για τη νέα εκφωνήτρια του σταθμού. Να την ανεβάσουμε λίγο την Αναστασία. Συνέχεια εδώ πέρα τι της κάνουν νομίζετε. Σαν το προπονητή του Ρόκι με. Έτσι λέει η Σοφία. Λόγω της φωτιάς στο Κανδύλι διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα. Επαναλαμβάνω για εσάς τους οδηγούς. Λόγω της φωτιάς στο Κανδύλι, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.

0: έχει τράβα.
1: Άσε που μπήκα μέσα και μου λέει, περίμενε, μην μπεις μέσα, έχεις κανένα και τρομάξει κοπέλα. Η Αναστασία, μου έχει βγει το όνομα.

0: Γεια σου Δευτέρη, νάτος η ΑΕΚΑΡΑ από 14 μέχρι 18 βαθμούς θα μαζέψει. Δεν φαίνεται ότι μαγκτζής, γεια σου ρε Δευτέρη. Ματσάρα απόψη, ματσάρα. Τραγουδάρες τσαμό, γεια σου ρε Μαργαρίτα. Η φίλη μας η Μαργαρίτα 7 από το Λονδίνο, καλησπέρα στο Λονδίνο. Μην ξεχνάμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμι κυρίες και κύριοι, η αναρχοαυτόνομη. Ο Θανάσης επαναφέρει το θέμα με τους φοιτητές στοιχείο με ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. 25 ευρώ κάρτα λέει απεριόριστων διαδρομών για να πάνε στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα για όλα τα μέσα 13,5 ευρώ. Πέρσι θέλατε λεωφορεία, προφανώς μπήκανε κάποια, δεν είναι αρκετά. Καλά κάνετε και το στέλνετε το μήνυμα και το επικοινωνείτε, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί το στέλνετε σε εμάς που το λέμε βέβαια και δεν πάτε να βρείτε και μια λύση. Τι κάνει ο Περιφερειάρχης, τι κάνουν εκεί, ο Δήμαρχος, τι κάνει, λέω εγώ τώρα. Πήγατε, μιλήσατε, προφανώς θα πήγατε και τι σας είπανε. Γεια Σοφία μου, χαιρετισμούς στις συνονόματες και μηνά, respect για άλλη μια φορά για τα διεθνή, Σοφία από Κλειφάδα. Να είσαι καλά Σοφία, έχω κι άλλα, αλλά είπα να μην το φορτώσω γιατί σε μια ώρα δεν προλαβαίνει να πεις τίποτα. Γι' αυτό το γύρισα στην ΑΕΚ και εκείνη η διεθνή αγώνα δίνει. Σύντομη διακοπή και πανερχόμαστε, πανερχόμαστε. Μαρία, περίμενε, έρχεται η σειρά σου.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Για τη Μαρία από την πρώτη σέρων που έχει γενέθλια. Ήταν το happy birthday. Γεια σου ρε, πάλι φιλελεύθερε.

Παιδιά, στούντιο είναι εδώ πέρα η ομάδα Hardball. Ξανάρθω ο Παπακαλούσης, φεύγει Σταματίου. Πριν ήταν ο Παπακαλούσης, ήρθε Σταματίου, έφυγε ο Παπακαλούσης. Έλα ρε Κοταρίδη, έλα ρε Γίγαντα. Κάτσε για να παίρνω ο Κοταρίδης, κάτι θέλω να μου πει.

0: Πώς είπα εγώ τρόλ, Δημήτρης Κοταρίδης, κυρίες και κύριοι, γεια σου ρε Μητσάρα. Όλους τους έφαγες λέει, μόνος σου έμεινες. Λύσαξε Θεσσαλονίκη απάνω, λύσαξες. Και δουλειά και βότ και φαΐ. Τι τις ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες, Κοταρίδη? Ξημερώματα σου κούω, Δημήτρης. Γεια σου Βάκη, καλύτερη παρέα είσαι. Περιμένω το καπέλο να το πάω βόλτα στον πλανήτη. Ρε Βάκη, στείλε μου διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνού, ταχυδρομικό κώδικα, να στα στείλω αύριο. Σαρώνει το φουντάρι στο καπέλο. Μα έρχονται και με πιάνω και μου λένε αυτό το καπέλο. Η εκπομπή δεν υπάρχει. Λέω όχι. Και το καπέλο συνεχίζει, το καπέλο είναι αυτό, αυτόνομο πλέον. Δηλαδή 11 χρόνια ταξιδεύει παντού. Γιατί να του στερήσω τη χαρά? Δεν μπορώ. Έχω ενσυναίσθηση. Ω, τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν, λέει, μετά τις επαφές σε Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα και στο Κίεβο. Ο Τραμπ επιχειρεί νέα διπλωματική κινητοποίηση. Τι έγινε? Για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι. Άντε να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω. Τα είδατε τώρα, έτσι που έρχονται. Τα καύσιμα, το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Το μας έρθει ο κούκος Αηδόνη. Ο Βλαδίμηρος, νάτος, και businessman και γκαγκεμπίτης, που έλεγε και ο Λιακόπουλος. Ή που τον έβγαζε φωτογραφία πίσω του Λιακό και έλεγε, ποιο είναι αυτό το παιδί με το μεγάλο κούτελο? Ο Βλαδίμηρος παρουσίασε στον Ντόναλντ την προσέγγιση του για την ειρηνευτική διαδικασία και διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης. Έλα αρσί Βλαδίμηρε, έτσι έλεγε η δικιά σου, ότι δεν έχουν βλέψει για την Ουκρανία και την άλλη μέρα μπήκατε.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.
0: Για το τηλεφώνημα, το αποκάλυψε το Κρεμλίνο. Κατά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία. Ποια σύγκρουση, αδερφούλη? Πόλεμος. Κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για μια μεγάλη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα αυτό επί του πιεστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει με αυτό το καλώδιο, ρε φίλε. Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Μεγάλη παγίδα αυτό. Μεγάλη παγίδα. Το έχουν αναλάβει οι Γάλλοι. Η γαλλική εταιρεία. Το θέμα είναι, η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει τους Τούρκους? Και θα λέμε εμείς δεν είπαμε τίποτα, οι Γάλλοι ενημερώσαν, ή δεν θα ενημερώσει? Μεγάλη παγίδα. Το Κανδύλι Μεγάρων ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν πλέον 8 εναέρια μέσα. Να επαναλάβω ότι λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.

εικόνα που έχουμε λίγο πριν πάμε, λίγο πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη. Ένα λεπτό ρε φίλε, πώς πέρασε έτσι η ώρα, όλοι αυτό δεν λένε, πώς πέρασε έτσι η ώρα.

0: Βόλο Ιντσέρτο.
1: Και μην ξεχνάτε απόψε 10 παρά 4 Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδος σε τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.
0: Nostra piccola vita.
1: 10 παρά 4 Ολυμπιακός Βόλος. Για την ΑΕΚ τα είπαμε. Μες στην παλίτσα θα μας τα απόψε. 8 παρά 4 η ΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας Λάσκα. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης σε παρένθεση Δήμητρα Σταματίου, Σοφία Καλαβρού και Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου και τώρα Αργυρό Γεμελιάρη. Και από μένα το Μινά Τσαμόπουλο, σας εύχομαι καλό βράδυ. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 5 η ώρα πάλι. Ακολουθεί η ΑΣΠΑ 2.11. Σιγά σιγά θα αρχίζω να μιλάω συνωμοτικά εδώ μέσα. ΑΣΠΑ, όχι ΑΣΠΑ, η ΝΤΕΠΗ 211, συγγνώμη, η ΝΤΕΠΗ 211. Μαθαίνω τους κωδικούς να κάνω. Και μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, φιλιά.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
12: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Νόβα 931.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα.
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στην Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931.

0: Φίλες και φίλοι, σας έχω μια εκπομπή που νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό σε όλους μας. Σήμερα μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το σου έχω νέα. Και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα και θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο είναι η επιστροφή από τις διακοπές και μυστικά υγείας για εύκολη προσαρμογή. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν οι άνθρωποι όταν επιστρέφουμε στη δουλειά, πώς μπορεί να φταίει το νησί που μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά, όπως λέγει το τραγούδι, η επάνωδος πάντως στην καθημερινότητα και το τέλος των διακοπών κάποιες φορές μοιάζει βουνό. Ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι έχουν πασχίσει, έχουν ποθήσει πάρα πολύ αυτές τις διακοπές.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Λοιπόν, το θέμα των διακοπών, αυτοί όσοι κατάφεραν να ξεφύγουν λίγο περισσότερο, να κάνουν τις διακοπές τους, σίγουρα νιώθουν ότι πρέπει να ξαναμπούν στους ρυθμούς τους από αυτή ή από την άλλη εβδομάδα. Και αυτό δεν είναι πάντα πολύ εφικτό, είναι δύσκολο. Η κατάσταση έχει να κάνει και με μια επιστημονική εξήγηση που ειδικοί ονομάζουν σύνδρομο άγχους μετά τις διακοπές. Όπως λέει ακριβώς και το όνομά του, η κύρια αιτία της εμφάνισης είναι η επιστροφή σε αυτή την καθημερινότητα που οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί, έχουμε συγχαθεί και δεν θέλουμε με τίποτα να την ξαναβιώσουμε, ειδικά όταν έχουμε κουραστεί πάρα πολύ οι σύγχρονοι άνθρωποι μέσα στις δουλειές.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν τα συμπτώματα πρώτα απ' όλα, γιατί υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις ανθρώπους που γυρνάνε από τις διακοπές πάσχει από ένα τέτοιο σύνδρομο απροθυμίας να εργαστεί ή περνάει τις ώρες του αναπολώντας τις πρόσφατες διακοπές και μη θέλοντας να ξαναμπεί με τίποτα στο ρυθμό, στην καθημερινότητα και σε όσα αυτά τον πιέζει να κάνει. Γι' αυτό είναι και τα πρωινά ξυπνήματα, είναι και οι συναστροφές με ανθρώπους που δεν θέλει να ξαναδεί στη δουλειά. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα οποία θα τα αναλύσουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα συμπτώματα, αμέσως μετά από το αγαπημένο τραγούδι.
1: Nova 931.
2: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα και να τα αναλύσουμε ένα προς ένα που δηλώνουν σύνδρομο κατάθλιψης, επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές. Πεσμένη διάθεση, νούμερο 1. Δηλαδή δεν θέλεις με τίποτα, ακόμα και αν το ξυπνητήρι χτυπά, να πας με διάθεση στη δουλειά. Έχεις προετοιμάσει τα πάντα, έχεις σηκωθεί νωρίς το πρωί, έχεις σκεφτεί τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, αλλά δεν θέλεις με τίποτα να το κάνεις. Αυτή η πεσμένη διάθεση, αυτά τα μούτρα που λέω εγώ τα πρωινά, σε ακολουθούν όλη την ημέρα μαζί με μια ήπια μελαγχολία. Τι εννοώ όταν λέω ήπια μελαγχολία? Εννοώ αυτή η οποία δεν φαίνεται πάρα πολύ. Έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος χαμογελάει, προσπαθεί να είναι σε μια καλή διάθεση, αλλά το βιάζει το θέμα, δεν το κάνει πρόθυμα, δεν το κάνει αβίαστα. Το κάνει λίγο κουμπωμένα, λίγο κρατημένα. Αυτή είναι μια ήπια μελαγχολία, ένα σημάδι που μπορεί να παρακολουθήσετε να συμβαίνει στο διπλανό σας στη δουλειά, σε εσάς τους ίδιους είναι πιο δύσκολο να το εντοπίσετε, πάντως συμβαίνει.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ένα ακόμα σύμπτωμα προθυμίας προσαρμογής μετά τις διακοπές στην καθημερινότητα είναι η αδυναμία που έχουν μερικοί άνθρωποι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που πρωτήτερα ήταν για αυτούς μια ρουτίνα. Δηλαδή, πας στο γραφείο και δεν θέλεις με τίποτα να ανοίξεις τα mail, να δεις τι έχεις, να δεις τις υποχρεώσεις σου, να δεις τη ρουτίνα της καθημερινότητας, την επιστροφή με λίγα λόγια. Αυτή η άρνηση λοιπόν, αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, είναι αυτό που λέμε γύρισα και δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να κοιμάμαι μια εβδομάδα, είναι ένα σύνδρομο που υποδηλώνει ότι η επιστροφή σου μετά τις διακοπές στην καθημερινότητα είναι για σένα ένα τεράστιο βουνό που πρέπει να ανέβεις, έτσι τουλάχιστον το βλέπεις.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις, μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις,

Ελένη Μπαρμπάκου, τύπο μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με το σου έχω νέα. Έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, οι περισσότεροι αν όχι όλοι, γιατί ζηλεύω αυτούς που κάνουν διακοπές το Σεπτέμβρη. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές. Ακόμα και τα νησιά είναι στα καλύτερά τους, ακόμα και οι τιμές είναι αρκετά πεσμένες και βέβαια όσοι μπορείτε να νιώσετε τη χαρά της φθινοπορεινής έτσι ραστόνης, είναι ακόμα καλύτερα, πιστέψτε με. Με πονάει κλημός μου την επιστροφή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλα συμπτώματα έχουμε κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας από τις διακοπές που υποδηλώνουν αυτή την κατάθλιψη του μετά τις διακοπές και την άρνηση της επιστροφής στην καθημερινότητά μας. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. χώρο.
11: Στην Nico Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
12: Στην εκπαίδευση, και experts
13: και masters.
12: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
13: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
12: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
13: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
12: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
14: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Εκνευρισμός, φίλες και φίλοι, είναι ένα ακόμα σύμπτωμα που υποδηλώνει ότι η επιστροφή στην καθημερινότητα μας έχει πέσει βαριά. Είναι μια κούραση, είναι μια χαμηλή ενεργητικότητα, είναι ένας εκνευρισμός, ο οποίος πραγματικά, ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου, ο οποίος πραγματικά σου έρχεται σε στιγμές που με τίποτα δεν μπορείς να αποφύγεις. Παραδείγματος χάρη, εκεί που μιλούσες μιλήχια και γλυκά στο συνάδελφο ή στο φίλο, ξαφνικά υψώνεις τη φωνή σου και έχεις νεύρα, έχεις πάρα πολλά νεύρα και αυτό υποδηλώνει ότι μάλλον δεν πάει κάτι καλά σε σένα. Είναι ένα σημάδι της αδυναμίας επανόδου στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές. Πάμε να δούμε ένα ακόμα σημάδι τώρα, αμέσως μετά το τραγούδι.
1: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα, από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Είπαμε για τη δυσκολία συγκέντρωσης. Να πούμε και αυτή. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς εύκολα και έχεις και διαταραχές στον ύπνο. Δηλαδή, εκεί που κοιμόσουν σαν πουλάκι και έχεις επιστρέψει τις διακοπές και ενώ είσαι κατάκοπος, κατάκοπη, το έχεις ρίξει έξω. Έχεις συνηθίσει λίγο παραπάνω, έχεις πιει παραπάνω, έχεις φάει παραπάνω, έχεις διασκεδάσει παραπάνω, έχεις κουραστεί και λίγο παραπάνω. Μαζί με την ξεκούραση είναι την κούραση των διακοπών. Έχεις κάποιες διαταραχές στον ύπνο και δεν εννοείς να κοιμηθείς ένα ολόκληρο 6ωρο, 7ωρο, 8ωρο, ό,τι ο καθένας θεωρεί το καλύτερο για τον εαυτό του. Οι διαταραχές αυτές του ύπνου μεταφράζονται στο άγχος που σε διακατέχει στην επιστροφή σου στην καθημερινότητα. Και αμέσως μετά το τραγούδι θα σας πω ένα ακόμα σύμπτωμα πολύ σοβαρό της επανόδου στην καθημερινότητα που υποδηλώνει ότι έχουμε στρεσαριστεί πάρα πολύ και δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Φίλες και φίλοι, σήμερα που μιλάμε για το άγχος της επανόδου στην καθημερινότητα, επειδή περισσότεροι έχετε επιστρέψει ή θα επιστρέψετε την άλλη εβδομάδα, πάμε να δούμε ένα ακόμα σύμπτωμα που δείχνει ότι η διαχείριση της επανόδου στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διαταραχές της όρεξης. Μην το υποτιμάτε, είναι ένα σύνδρομο πολύ έτσι, ουσιαστικό που δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα όταν επιστρέφουν στην καθημερινότητα και έχουν διαταραχές ή έχουν έτσι, επεισόδια υπερφαγίας ή έχουν αυτό που λέμε κλειστό στομάχι. Δεν πάει τίποτα κάτω από το άγχος και από το στρες. Ό,τι και από τα δύο συμβαίνει, όταν μιλάμε για τα δύο άκρα, σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
13: Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επάνωδό μας στην καθημερινότητα με όσο το δυνατόν έναν καλύτερο τρόπο, το comeback όπως λέμε. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα, εκτονωθείτε με γυμναστική, λένε οι ειδικοί. Κάνει πάρα πολύ καλό, συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνει το στρες και όσο καιρός ακόμα το επιτρέπει, μπορείτε να ξεθυμαίνετε κάνοντας κολύμπι, ποδήλατο ή απλά περπατήστε ζωηρά.
15: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κάτι ακόμα μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτή την δύσκολη επάνωδο στην καθημερινότητα είναι να σκεφτόμαστε θετικά. Μπορεί να μοιάζει ανέφικτο στην πράξη, αλλά η θετική βάση και η σκέψη μπορεί να σας βοηθήσει και να εξουδετερώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ψυχοσωματικά συμπτώματα εξαιτίας της πιεστικής καθημερινότητας. Και βέβαια, θα κλείσω με κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Τι να κάνουμε? Να ακούσουμε ωραία μουσική. Εδώ, παραδείγματος χάρη στην αγαπημένη μας συχνότητα, είναι μια λύση. Το να ακούς μουσική σου κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί βοηθάει τις ορμόνες του στρες να κατεβαίνουν, ανεβάζει και τη διάθεσή μας, βοηθάει το καρδιαγγειακό και το νοσοποιητικό, διαλογιστείτε, βοηθάει και αυτό πάρα πολύ και βέβαια κοιμηθείτε, κάνει πάρα πολύ καλό ο ύπνος για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, στη διάθεση, στον εκνευρισμό και βέβαια από την αρχαιότητα ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά τα φυτικά, τις βαλεριάνες, που δεν τους πιάνουν όλους. Αλλιώς τους πιάνουν, νομίζω ότι τους κάνουν και πάρα πολύ καλό, γιατί εκρίνουν τη μελατονίνη, που είναι μια φυσική ορμόνη που ο οργανισμός μας με αυτή καθορίζει τον κύκλο του ύπνου και της εγρήγορσης.

0: Θέλω να πιστεύω ότι σας έχω βρει σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα ασχοληθήκαμε με την επάνωδο στην καθημερινότητα και είπαμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια προβλήματα που έχουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, που δεν μπορούμε να επιστρέψουμε έτσι εύκολα και γρήγορα στην καθημερινότητα, και έχουμε κάποιες έτσι διακυμάνσεις στην ψυχολογία μας, περίεργες, κάποιες κρίσεις πανικού, άλλοι κάποια στρεσαριστικά έτσι συμπτώματα που μας δημιουργούν άγχος. Γι' αυτά μιλήσαμε και για τους τρόπους αντιμετώπισης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους σας. Να είστε καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
12: Nova 931.
13: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Ο στρατηγικής σημασίας στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, σημείωσε ο πρόεδρος Αλ-Σίσι, χαρακτηρίζοντας το έργο πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες τονίζουν τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029 παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων κινήσεων θέρμανσης και θερμοσυφώνων. Η Ελλάδα, από χώρα εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Χάος στις αερομεταφορές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Όλες οι πτήσεις σε Heathrow και Gatwick έχουν διακοπεί τουλάχιστον μέχρι τις 9 ώρα Ελλάδος. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα βρετανικά αεροδρόμια όπως του Manchester και του Stansted. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρήσιο στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική και στην Εύβοια. Για το λόγο αυτό, οι δύο περιοχές τίθενται αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων όπου είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια. Στο εδόλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. 17χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε αντικανονική προσπέραση και προκάλεσε φθορές σε κολονάκια στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης στο Δήμο Χερσονήσου στις 29 Αυγούστου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημα που οδηγούσε εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν άλλοι τρεις άνδρες από το οικογενειακό περιβάλλον του 17χρονου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Εκτός συνόρων, σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές πρωτεύουσες. Ο Ισραηλινός Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στη Διεθνή Αποστολή για τη Γάζα και ότι σε ορισμένους αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επικοινωνία ήταν ανοιχτή και επικοδομητική. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος παρουσίασε τη ρωσική εκτίμηση για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών και εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να επιταχυνθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είχε λάβει επίσημες προειδοποίησεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του και τις αγνόησε, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς. Για απόλυτο ψέμα έκανε λόγο αντιδρώντας το γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο Βόλο σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται αυτήν την ώρα την αυστριακή Λάσκ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσερς από την πειθαρχική επιτροπή της Super League για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έφεση αναμένεται να ασκήσει ο Παναθηναϊκός. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή των ασπρόμαυρων. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, επιμένοντας τις προκλήσεις και τις απειλές, η Τουρκία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες στο 229% και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ταγίπ Ερντογάν λέει ότι αν απλώσει το χέρι του φτάνει στο Καστελόριζο. Έχοντας στο πλευρό του τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Όπως είπε, επιδιώκουμε τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
16: Προβάλλοντας την τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου ως πρότυπο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την οριοθέτηση ΑΟΣ με το Κάιρο ως μια αμοιβαία ωφέλιμη συμφωνία στη βάση του διεθνούς δικαίου, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα διτό μήνυμα. Στην Τουρκία ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τετελεσμένες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και απάντησε στην εσωτερική κριτική για τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τονίζοντας ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση από τις κόκκινες γραμμές της χώρας.
17: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
16: Η ελληνική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη αξία στη στενή σχέση συνεργασίας με την Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και ως ανάχωμα στον τουρκικό αναθεωρητισμό.
15: Η τριμερής εταιρική σχέση περιλαμβάνει το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στη σταθερή δέσμευση των χωρών για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη των εθνικών θεσμών και τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών.
18: Στο τραπέζι των συζητήσεων των τριών ηγετών, με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο να περιορίζεται σε μια έμεση αλλά ουσιαστική αναφορά, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι η τριμερή σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου δεν συγκρίνεται με καμία άλλη.
19: Να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Θέλω να το αναφέρω, γι' αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή.
16: Στο τετ-α-τετ του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σίση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και η συνεργασία στο μεταναστευτικό.
15: Η Τουρκία είχε στραμμένο το βλέμμα της στην τριμερή της Αιγύπτου και φρόντισε να δηλώσει παρουσία έστω και μέσω αεροπορικών επιδείξεων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
20: Παρακολουθούν πολύ στενά, διότι η Τουρκία προσπάθησε να εντάξει την Αίγυπτο στη συμμαχία, τη συναμητική συμμαχία όπως ονομάζονται τις ΜΕΚΑΣ, δηλαδή με την Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Αίγυπτος δεν προχώρησε μαζί τους και βεβαίως αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη Σίση έχει σημασία, διότι ενώ ακούγονται για πολλά σενάρια για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 μίλια στην Κρήτη και η Αίγυπτος μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα βήματα που ενδεχόμενως να κάνει η Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί εκεί υπάρχει και το τουρκολιβικό μνημόνιο και γι' αυτό το λόγο σκέφτονται πάρα πολλά σενάρια και πράγματα και το παρακολουθούν πολύ στενά. Με ψυχραιμία, από εκεί πέρα, το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει πολλές προσπάθειες της Τουρκίας επαναπροσέγγισης και κάποιες πέτυχαν. Από εκεί πέρα όμως διαπιστώνουν ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος συνεχίζουν τις στενές επαφές τους με την Αίγυπτο και η Ελλάδα και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Πριν από λίγες ώρες, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δημοσιοποίησε αυτές τις εικόνες που βλέπετε με τα τουρκικά αεροσκάφη επίδειξης που ανήκουν στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που πέταξαν πάνω από την Αίγυπτο και πάνω από τις πυραμίδες. Και μάλιστα δημοσιοποίησαν ένα μήνυμα λέγοντας: τα τουρκικά αστέρια χαιρέσαν τα αδέλφια μας στην Αίγυπτο. Η ιστορία είναι στη γη, τα τουρκικά αστέρια στους εθέρες, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.
15: Και από τη συνάντηση των τριών ηγετών στο El Alamein προέκυψε και μια κοινή διακήρυξη με μηνύματα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στην Αίγυπτο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
18: Μπορεί να μην κατονομάζει αυτή η κοινή διακήρυξη την Τουρκία, αλλά σίγουρα τα μηνύματά της έχουν σαφή παραλήπτη την Άγκυρα. Για παράδειγμα, οι τρεις ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών η βάση είναι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η Τουρκία δεν έχει υπογράψει. Επίσης, προσυπογράφουν την αποχή από την απειλή ή τη χρήση βίας την ώρα που το τουρκικό casus belli εναντίον της Ελλάδας παραμένει σε ισχύ. Στο Κυπριακό είναι σαφής και ρητή η αναφορά. Στηρίζεται η λύση που προβλέπεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όχι η λύση των δύο κρατών την οποία προωθεί η Άγκυρα. Σε πρώτο πλάνο είναι και ένας ενεργειακός άξονας Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας και Ευρώπης. Με το κυπριακό φυσικό αέριο, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, να περνά μέσα από αιγυπτιακές υποδομές. Ενώ για τη Λιβύη η προτεραιότητα, όπως λένε οι τρεις ηγέτες, είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων και θυμίζουμε το πολύ ισχυρό στρατιωτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, λένε, στην κοινή διακήρυξη, οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών πρέπει να συνάπτονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS.
15: Δύο φρεγάτες με ανθυποβρυχιακές και αντιαεροπορικές δυνατότητες θα αποκτήσει το πολεμικό μας ναυτικό. Οι υπογραφές έπεσαν στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας και των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Ιταλίας. Οι φρεγάτες FREM μαζί με τις FDI θα αποτελούν την κύρια δύναμη κρούσης του πολεμικού ναυτικού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
0: Δύο πανίσχυρες φρεγάτες FREM πρόκειται να αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, παρουσία των δύο Υπουργών Άμυνας. Η πρώτη φρεγάτα θα παραδοθεί στις αρχές του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη.
21: Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
0: Στην ελληνική διαμόρφωση, οι δύο FREM θα εξοπλίζονται με 32 αντιαεροπορικούς πυράβλους Aster 30, σειρώμενο σόναρ και αντιπλοϊκά βλήματα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση στρατηγικών πυράβλων Scalp Naval.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόθεση της Αθήνας είναι να δεσμεύσει την ιταλική πλευρά για την παραχώρηση ακόμη δύο FREM σε μελλοντικό χρόνο, ώστε το πολεμικό ναυτικό να διαθέτει 4 πλοία αυτού του τύπου. Μαζί με τις 4 FBI, τις 4 αναβαθμισμένες MEKO και τουλάχιστον 3 παλαιότερες φρεγάτες τύπου S, το πολεμικό ναυτικό θα διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στόλους της σύγχρονης ιστορίας.
21: Η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
15: Η θάλασσα είναι κάτι σημαντικό για την Ελλάδα και την Ιταλία και φυσικά και η άμυνα, η ασφάλεια της θάλασσας είναι κάτι που μας βοήθησε πάντα στο παρελθόν να μπορούμε να προχωρήσουμε σαν έθνη, σαν χώρες και είναι σημαντικό να ξέρουμε να την προστατεύουμε όχι μόνο στη Μεσόγειο ή το Αιγαίο αλλά και την ευρύτερη Μεσόγειο μέχρι και την Ερυθρά θάλασσα.
0: Για τα δύο ελαφρώς μεταχειρισμένα πλοία η Αθήνα θα καταβάλει περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία με τη Ρώμη περιλαμβάνει πενταετή σύμβαση υποστήριξης αλλά και βιομηχανική συμμετοχή ελληνικών εταιριών.
15: Πανηγυρικό λοιπόν το κλίμα στη Ρώμη, όπου ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο και έπεσαν υπογραφές για την προμήθεια των δύο νέων φρεγατών για το πολεμικό ναυτικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος είχε μεταβεί στη Ρώμη για να καλύψει τις εξελίξεις νωρίτερα εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ήταν πολύ σημαντική αυτή η μέρα για το πολεμικό ναυτικό. Όπως είδαμε, η ενίσχυση που θα έχει με αυτές τις δύο φρέμ θα είναι πολύ σημαντική. Αλλά στη συνάντηση που είχαν ο Γκουίντο Κροσέτο, ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, με τον Νίκο Δένδια, υπόθηκαν και άλλα σπουδαία πράγματα. Όπως για παράδειγμα, πως υπάρχει μια δέσμευση από τη Ρώμη να δώσει και δύο ακόμη πλοία στην Ελλάδα σε μελλοντικό χρόνο, όταν αποσύρει άλλες δύο φρέμ, για να ανεβάσουμε εμείς τον συνολικό αριθμό σε τέσσερις και ενδεχομένως στο μέλλον να πάρουμε κι άλλες, αλλά και η βιομηχανική συμμετοχή για τις ελληνικές εταιρείες. Επίσης, οι δύο υπουργοί άμυνας επιβεβαίωσαν την πολύ καλή σχέση που υπάρχει σε στρατιωτικό επίπεδο. Μίλησαν για κοινά project που αφορούν βεβαίως την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, ενώ συζήτησαν και όλες τις εξελίξεις τόσο στο Ουκρανικό και τη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα θα κριθούν για την παραμονή ή την επιστροφή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον στο επικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα πηγαίνει με τρεις άξονες. Το ένα αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων αυτών που ήταν μέρος της συμφωνίας. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση είτε της μίας είτε και των έξι πυροβολαρχιών που θέλει η Ελλάδα για 350 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το κόστος. Περιμένουμε λοιπόν να ασκηθούν πιέσεις από την Αθήνα στο Ριάντ για να προχωρήσει αυτό το μέρος της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το κόστος παραμονής της πυροβολαρχίας που υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πληρώνει η Σαουδική Αραβία και μέχρι στιγμής καταβάλει το ελληνικό δημόσιο. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα με την αναπλήρωση των πυρομαχικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον 10, όπως γνωρίζουμε, για την κατάρριψη παλιστικών πυράβλων και drones, τα οποία στόχευαν τις εγκαταστάσεις στο Γιανμπού, αυτές που υπερασπίζεται η ελληνική πυροβολαρχία. Να. Για τα πυρομαχικά, επειδή γνωρίζουμε πως υπάρχει τεράστια έλλειψη και πολύ μεγάλη χρόνη αναμονής, συζητείται και το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης από την πλευρά του Βασιλείου. Πάντως, όλα όπως φαίνεται θα κριθούν και στο επόμενο ΚΙΣΕΑ, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει αν θα επιστρέψει, αν θα παραταθεί η αποστολή της πυροβολαρχίας εκεί, με τις πληροφορίες να λένε πως εξετάζεται η παράταση για έναν ακόμη μήνα.
15: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Είναι αρκετά πιθανό το σενάριο μέχρι τις εκλογές να προχωρήσουμε τουλάχιστον στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι το νέο στοιχείο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι πρότινος πάνω στο τραπέζι. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη εφόσον αυτή λάβει χώρα. Δεν έχει να κάνει με τις τουρκικές ενέργειες, είναι μια απόφαση της Ελλάδας. Αν δει κανείς το χάρτη θα διαπιστώσει ότι η Ελλάδα προσπαθεί κυρίως μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, μιας και μιλάμε για τα δυτικά της Κρήτης, να αφήσει και μία δίωδο ελεύθερη για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συμβεί. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική πλευρά έχει αποφασίσει πως αυτή η ενέργεια, βλέπουμε τον χάρτη, είναι χαρακτηριστικός, σκέπτεται ότι ανάλογα το πώς θα κινηθεί η Τουρκία απέναντί μας, γιατί έχουμε και το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα, έχουμε και το καλώδιο που είναι πολύ πιθανό, όπως κουβεντιάζαμε πρόσφατα, η Τουρκία να αντιδράσει. Υπάρχει ένας δεύτερος γύρος, στον οποίο η Ελλάδα επίσης θα μπορούσε να προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών της υδάτων, και αυτή τη φορά έχει να κάνει με την περιοχή που είναι η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία.
3: Πατάει εκεί, άρα.
2: Εκεί λοιπόν που έχουμε οριοθετήσει τμηματικά με την Αίγυπτο, άρα μιλάμε για την περιοχή νοτίως της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και του Καστελορίζου. Και βέβαια πάντα πάνω στο τραπέζι θα υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο είναι έκπληξη και δεν αφορά στην περιοχή της Μεσογείου, όπως βλέπουμε εδώ, αλλά σε κάτι το οποίο θα είναι ακόμα περισσότερο ενοχλητικό για την Τουρκία. Όμως επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα σενάρια, με εξαίρεση το πρώτο, είναι πάνω στο τραπέζι και θα κριθούν και από τη στάση της Τουρκίας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, μέχρι που μπορούν να φτάσουν σε μια σειρά καυτών ζητημάτων που πρόκειται να δούμε να εξελίσσεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Τώρα, η Αίγυπτος ενοχλεί πολύ την Τουρκία. Ενοχλεί η γεωγραφία της, ενοχλεί η σχέση που έχει με τη χώρα μας. Αλλά υπάρχει και ένα συγκεκριμένο timing, το οποίο αυτή τη στιγμή η Τουρκία το παρακολουθεί με προσοχή.
2: Μην ξεχνάμε, Ελένα, ότι η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη, η πολυπληθέστερη αραβική χώρα στον κόσμο. Έχει πληθυσμό περίπου 117 εκατομμύρια. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει μία αυτοτέλεια. Είδαμε ότι παρότι οι Τούρκοι, περισσότερο από τους Σαουδάραβες, θα ήθελαν την Αίγυπτο να είναι κομμάτι του σχήματος της συμφωνίας της Μέκας, δεν είναι η Αίγυπτος ακόμα εκεί. Και από ό,τι φαίνεται στο προβλεπτό μέλλον, δεν πρόκειται να ενσωματωθεί σε αυτή την σύμπραξη. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική για εμάς για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι ενεργειακός, αναφέρθηκε πριν και στο ρεπορτάζ. Θα συνδέεται πλέον το κοίτασμα Κρόνος της Κύπρου, που βρίσκεται εντός Κυπριακής Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, με τις υφιστάμενες υποδομές που υπάρχουν στην Αίγυπτο που υγροποιούν το φυσικό αέριο, το οποίο αυτό μπορεί και μέσω Αλεξανδρούπολης να καταλήγει στην Ευρώπη. Η ενεργειακή συνεργασία λοιπόν έχει αυτή την πτυχή. Έχει μια άλλη πτυχή που είναι απευθείας διμερής μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Είναι το σχέδιο Γκρέγκι, όπου θα μεταφέρεται 100% πράσινη ενέργεια από την έρημο ως επιτοπλίστων την Αιγυπτιακή μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Είναι ένα σχέδιο ηλεκτρικής
3: διαχείρισης. Και σε όλα αυτά η Τουρκία εκτός.
2: Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Υπάρχει το μεταναστευτικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ασφαλώς, καθότι η Αίγυπτος φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 6 με 10 εκατομμύρια Σουδανούς και άλλους πρόσφυγες και μετανάστες από τις γύρω περιοχές, όπου βέβαια υπάρχουν εμφύλιοι σπαραγμοί. Και το τρίτο στοιχείο, πώς η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να παίξουν το ρόλο και παίζουν το ρόλο ενεργά της γέφυρας μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω χαρακτηριστικά και να ολοκληρώσω ότι πέρσι εμείς μεσολαβήσαμε και είχαμε πρωτεύοντα ρόλο στο να απελευθερωθούν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή είναι πολύ φερνινήφη. Και άλλωστε η αντίδραση των Τούρκων το αποδεικνύει αυτό, ότι πολλοί θα ήθελαν να έχουν κοντά την Αίγυπτο. Δεν φαίνεται να κλείνει προς την Τουρκία η Αίγυπτος. Υπάρχουν πολλά που τις χωρίζουν αυτές οι δύο χώρες, κάποια που τις ενώνουν, αλλά και στη Μέκα βλέπουμε ότι δεν συμμετέχει, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν πιστεύω ότι η Αίγυπτος έχει λόγο να τοποθετηθεί στο ένα ή το άλλο στρατόπεδο. Είναι όμως καλό να είναι αγκυροβολημένη πιο κοντά σε χώρες οι οποίες σέβονται το διεθνές δίκαιο, ειδικότερα δε το δίκαιο της θάλασσας.
15: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Παρακαλώ, καθίστε.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
24: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
9: Ηλεκτροκίνηση. Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσικλετών. Ηλεκτρολογία. Ψυκτικό.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
12: Νόβα 931.
13: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Τα είχε κάνει όλα σωστά και ενώ εκλιπαρούσε για βοήθεια, οι αντιδράσεις των τεσσάρων αστυνομικών είχαν σοκάρει το Πανελλήνιο για τον κινησμό τους. Απαντήσεις όπως το ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί έμειναν χαραγμένες στη μνήμη. Αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί θα οδηγηθούν τώρα στο Εδόλιο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
25: 2,5 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα ήρθε η ώρα να καθίσουν στο Εδόλιο οι τέσσερις αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, τον σκοπό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Ο πατέρας της Κυριακής, μιλώντας στον Sky, ζήτησε την τιμωρία των τεσσάρων αστυνομικών.
26: Δεν έκαναν το καθήκον τους και έτσι χάθηκε μια ζωή. Χάθηκε η κόρη μου αθώα. Κανένας από τους αστυνομικούς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα δικαιωθώ να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί όλοι τους, όλοι και οι τέσσερις, με τη μέγιστη ποινή που τους αρμόζει σε αυτά τα θέματα.
25: Με βουλευμά του, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών αποφάσισε την παραπομπή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών.
27: Ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη του δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.
28: Η παραπομπή και των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη δικαίωση της Κυριακής Γρίβα.
25: Τι αποδίδει όμως το παραπεμπτικό βούλευμα στον κάθε έναν αστυνομικό? Για τον σκοπό του τμήματος πως δεν την προστάτευσε ως όφιλε και δεν προέβησε καμία ενέργεια για να αφοπλίσει τον δράστη.
27: Δεν βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι και προσέγγισε την καταγγέλουσα, η οποία βρισκόταν έξωθεν του αστυνομικού τμήματος και σε απόσταση 1,5 μέτρων από το φυλάκιο.
29: Το περιπολικό δεν είναι ταξί, θα στείλω μεθέτες.
25: Για τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης, πώς όφιλε?
27: Να προωθήσει άμεσα την καρτέλα του συμβάντος στον εκτελούντα καθήκοντα εκφωνητή της υπηρεσίας του ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας, προκειμένου να κινηθεί άμεσα περιπολικό προς την περιοχή.
25: Οι παραλήψεις της επόπτριας, που ήταν και υποδιοικητής του τμήματος και της αξιωματικού υπηρεσίας βάσει του βουλεύματος, συνδέονται άμεσα με τη δολοφονία της.
0: Το περιστατικό εξ αρχής υποβαθμίστηκε.
10: Στο ακροατήριο θα φωτιστούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης και θα αποδειχθεί η αθωότητα της εντολέως μου.
25: Στις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη της δολοφονίας της Κυριακής ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών.
15: Η Κυριακή Γρίβα λοιπόν τα είχε κάνει όλα σωστά, οι τέσσερις κατηγορούμενοι τα είχαν κάνει όλα λάθος. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο η Άννα Κανδύλη. Πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Όλα λάθος, γιατί η κοπέλα είχε κάνει και μήνυση, του είχε κάνει πριν πάει στο αστυνομικό τμήμα, πάλι για ενδοοικογενειακή, υπήρχε δηλαδή προηγούμενο. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε «κινδυνεύω» και της λέγανε «κάνε μήνυση και πλήρωσε παράβολο», που δεν την έκανε γιατί δεν είχε φυσικά στην κατάσταση που ήταν λεφτά μαζί της για να πληρώσει το παράβολο, όταν βεβαίως ο νόμος προβλέπει ότι αυτεπαγγέλτως αυτές τις περιπτώσεις οι αστυνομικοί πρέπει να παρέμβουν. Στη δική της την περίπτωση, όχι. Της λέγανε να κάνει μήνυση και να πληρώσει παράβολο. Ο σκοπός έγιναν όλα μπροστά στα μάτια του και δεν αντέδρασε.
17: Με όλο το ιστορικό που είχε.
16: Με όλο το ιστορικό που είχε και ο συγκεκριμένος. Μπροστά στα μάτια του και δεν αντέδρασε. Και βεβαίως το κορυφαίο, αυτό του τηλεφωνητή. Ότι η άμεση δράση, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Που όφιλε να κινητοποιηθεί εκείνη την ώρα όταν του λέει «κινδυνεύω».
3: Γιατί είναι το καθήκον. Αλλά είναι και η ενσυναίσθηση που αυτό έλειπε από αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους.
16: Λένα μου, εσένα ανερχόταν
3: να κατηγορούν και παραπέμπονται τώρα σε δίκη.
16: Έτσι.
3: Και επειδή το λέω τώρα σε δίκη, είναι αυτός ο προβλεπόμενος χρόνος 2 χρόνια μετά ή υπήρξαν καθυστερήσεις?
16: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, ότι για τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης δεν έχουμε αργήσει τραγικά. Δηλαδή υπήρχε μια καθυστέρηση στην ανάκριση, επειδή άλλαξε η ανακρίτρια, γιατί προήχθη η πρώτη. Η εισαγγελική πρόταση έγινε στις αρχές του καλοκαιριού και το βούλευμα βγήκε Σεπτέμβρη. Είναι καλός χρόνος, είναι πολύ καλός χρόνος. Η οικογένεια όμως δεν στέκεται εκεί και η οικογένεια μάλλον δεν στέκεται εκεί. Στέκεται κυρίως στο ότι ο πειθαρχικός έλεγχος έβγαλε κάτι ποινές χάδι, πειθαρχικές ποινές χάδι για αυτούς τους τέσσερις και έχει προσφύγει η οικογένεια ζητώντας αυστηρότερες, να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές και στέκεται επίσης και σε κάτι άλλο, Λένα, στο ότι ο καταδικασμένος για τη δολοφονία της,
3: ο φυσικός αυτούς,
16: ακριβώς, κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, παρόλο που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δηλαδή δεν του αναγνωρίστηκε ο μειωμένος καταλογισμός που ζητούσε, και γνωρίζουμε όλοι ότι και οι συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά αυτό θα το χρησιμοποιήσει και στο εφετείο, που για την οικογένεια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
15: Αλλάζοντας εντελώς θέμα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για τα μέτρα της ΔΕΘ και την κοστολόγησή τους. Από το Μέγαρο Μαξίμου προτάσουν ως φόβητρο τη χρεοκοπία και το πού οδηγούν οι ανέξοδες υποσχέσεις. Στο πολιτικό διακύβευμα τώρα, οι μετεκλογικές συνεργασίες και τα όποια σενάρια συνεννόησης φαίνονται εντελώς ανέφικτα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
18: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους μέχρι του δώρα τους τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
19: Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Ποια είναι η συνταγή αυτή? Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα χρεοκόπησε. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό το έργο.
20: Εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη.
18: Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες εξαπολύουν και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
21: Όταν αρχινάει τώρα μια ολόκληρη εκστρατεία, τι θα σας δώσουμε και τι θα πάρετε και τι θα κάνετε και καταλήγει στα ψίχουλα των ψυχούλων, εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει.
22: Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω ο κ. Μπαρτάκος. Ζήσε μάι να φας τριφύλι.
29: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
30: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη.
18: Πειρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ελλάς και την Πλεύση Ελευθερίας.
31: Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα
1: και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε τη λύση.
2: Ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε να μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Τι εννοώ με αυτό? Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός ο οποίος θέσπισε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες.
18: Στην αριστερή πολυκατοικία, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έκανε άνοιγμα στο Μέρα 25, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
4: Να μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες αυτές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν.
5: Εγώ δεν έχω δει κανένα κόμμα, αυτόν που εννοείται φαντάζομαι, που να θέλει να κάνει αυτή την μετάβαση. Και για να είμαι ακόμα πιο σύντομο στην απάντησή μου στο ερώτημά σας, η απάντηση είναι όχι.
18: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
15: Τον σχεδιασμό για την ενέργεια με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από το 2019 η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε κατά 55% και στόχος είναι οι παρεμβάσεις να έρθουν και να τις σβήσουν. Αυτό επιχειρείται να γίνει μεταξύ άλλων με τις διασυνδέσεις των νησιών και με μέτρα όπως η πάταξη της ρευματοκλοπής, προγράμματα εξοικονόμησης αλλά και την αυτοκατανάλωση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
6: Πάμε λοιπόν να δούμε τον στόχο όπως τον έχει ορίσει αρχικά ο Πρωθυπουργός και όπως το εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η τιμή λοιπόν ρεύματος είναι ο στόχος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, να σβήσει λοιπόν όπως είπες και εσύ αυτή η να επιστρέψουμε στα προκρίσεις επίπεδα. Όπως έλεγε ο κ. Παπασταύρου, εδώ δεν έχουμε κάποια επιδόματα για το χειμώνα αλλά μια ολιστική παρέμβαση. Παρά τα αυτά έχουμε και τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Πάμε να τις δούμε, οι οποίες αφορούν άμεσα τον πολίτη. Πάμε να δούμε για το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο θα πέσουν 324 εκατομμύρια σε αυτό το επίδομα και θα το λάβουν 278.000 δικαιούχοι για κάθε χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια. Πάμε να δούμε την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα φτάσουν τα ποσά το 1,7 δις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, οικοκυριών και επιχειρήσεων. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένα προγράμματα, τα οποία είναι το γνωστό εξοικονομώ, αφορά 99.000 ανθρώπους, το αλλάζω θερμοσύμφωνα 160.000 δικαιούχους, θα ακούσουμε ότι είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση και στις δηλώσεις, το αλλάζω συσκευή αφορά 1.700 επιχειρήσεις. Και ερχόμαστε και στο τελευταίο σημείο, το οποίο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον, αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αυτοκατανάλωση. Θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ένα πλέγμα το οποίο θα επιτρέπει να βάλουμε και μπαταρίες, να χρησιμοποιήσουμε εμείς την ενέργεια που λειτουργούμε, που δημιουργούμε στο μπαλκόνι μας, στην ταράτσα μας. Γι' αυτό θα χρειαστούν 600 εκατομμύρια που θα στηρίξουν την εγκατάσταση μπαταριών.
15: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο αρμόδιος υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου.
7: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με ορίζοντα τριετίας είναι ουσιαστικά να σβήσουμε αυτή την αύξηση, να ξαναγυρίσουμε στα επίπεδα τα οποία υπήρχαν πριν την κρίση.
8: Επιτρέπουμε στην αυτοκατανάλωση να μην είναι μόνο παραγωγή, αλλά είναι και αποθήκευση, μεμονωμένη. Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία, το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα απορροφώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα, καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
15: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις και του κυρίου Παπασταύρου και του υφυπουργού κυρίου Τσάφου. Τώρα, μένοντας στο θέμα της οικονομίας, δύο ανοιχτοί πόλεμοι χωρίς πρόβλεψη άμεσου τερματισμού έχουν φέρει τα πάνω κάτω στις αγορές και στις διεθνείς τιμές. Πάμε να ακούσουμε όμως περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει ένα τριήμερο και μιλάμε για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε από τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων δείχνουν ότι αν δεν έχει έρθει, σύντομα θα έρθει ένα νέο κύμα ακρίβειας. Ένα κύμα ακρίβειας που θα αφορά το σύνολο των προϊόντων του σούπερ μάρκετ και θα αφορά βέβαια και τα ενεργειακά. Σε αυτά ενδεχομένως ήδη βλέπουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Αν μπορούμε να
17: και
9: δούμε...
17: μεταφράζεται και σε δείκτες, τους οποίους θα τους δούμε.
9: Σωστά, σωστά. Φυσικό αέριο. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, λοιπόν, το τελευταίο εξάμηνο έχει ανέβει 125%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι θα θερμανθούν φέτος ή θα χρησιμοποιήσουν τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το φυσικό αέριο θα είναι ακριβότερο. Το ίδιο θα επηρεαστεί και το ηλεκτρικό το ρεύμα. Το θείο, για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό το 123, γιατί φορά λιπάσματα. Τη βάση για πάνω στην οποία γίνονται οι καλλιέργειες των αγροτικών προϊόντων. Πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό το 77 που βλέπουμε στην Ελλάδα, την ώρα που μιλάμε, χωρίς παρέμβαση, είναι 1,95.
17: Και αυτό δεν είναι το ταβάνι, δεν είναι το τώρα.
9: Σωστό, σωστό, ακριβώς. Είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μετά από 6 μήνες πολέμου. Κατά τα άλλα, καύσιμα αεροσκαφών, το βλέπουμε αυτό στα αεροπορικά εισιτήρια, συν 62%. Το ντίζελ για την Ελλάδα είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα, γιατί βασίζεται το μεταφορικό κόστος
17: συν
9: 56%. Βασικά είδη τροφίμων, το ρύζι για παράδειγμα, συν 47%, και αυτό γεννά ενδεχομένως και επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κρίση επισιτισμού. Βενζίνη, συν 39%, ήδη είμαστε εδώ στην Ελλάδα στο 2,10. 2,10 είναι ο κανόνας της αμόλυβδης. Το αμερικανικό αργό, κοντά στα $100 το βαρέλι βρίσκεται σήμερα, είμαστε στο συν 36%. Το βαμβάκι, ένα βασικό αγροτικό προϊόν, είναι στο συν 32%, από το οποίο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ένδυσή μας. Άλλα λιπάσματα, όπως το φωσφορικό διαμόνιο, αλλά και βασικά είδη διατροφής όπως το σιτάρι, το βλέπουμε στο συν 24. Το φινικέλαιο, το οποίο είναι υποκατάστατο, αλλά χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε εστιατόρια, στην εστίαση, και η Ελλάδα εξαρτάται από αυτό, συν 22%. Και το καλαμπόκι, συν 17%. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι η φωτογραφία ενός πολύ ακριβού χειμώνα, ο οποίος έρχεται. Για την ώρα οι δείκτες αυτοί είναι πρόδρομοι. Δηλαδή είναι τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων.
17: Και φως το τούνελ δεν βλέπουμε.
9: Δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει, γιατί και ο πόλεμος συνεχίζεται και η διαταραχή που προκαλεί το κλείσιμο των διελιστηρίων στη Ρωσία παραμένει.
17: Μαύρη αλλά θάλασσα σχεδόν κλειστή για τα σιτηρά.
9: Ακριβώς. Και βέβαια υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει πάρα πολλά προϊόντα.

0: το ποιος είναι η ψυχή της παράταξης και το ποιος έχει τεχνογνωσία να κάνει ζημιά είναι μερικά από τα καρφιά μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Είτε από στρατηγική επιλογή είτε εκ των γεγονότων, ο πρώην πρωθυπουργός γίνεται πλέον βασικός αντίπαλος. Οι επιθέσεις είναι βιτριολικές πριν καν ανακοινωθεί η δημιουργία κόμματος. Σύμφωνα με διαρροές, υπάρχει κινητικότητα στα γραφεία αλλά και στα στελέχη που προσεγγίζει η πλευρά Σαμαρά. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Συντηρώντας το μέτωπο που άνοιξε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ κατά του προκατόχου του, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τείνουν γαλάζιο ανάχωμα έναντι του Αντώνη Σαμαρά και του επερχόμενου νέου κόμματος, για το οποίο διατυπώνουν ενστάσεις.
2: Κόμματα τα οποία στηρίζονται σε προσωπικές φιλοδοξίες ή πικρίες δεν έχουν ευδοκιμήσει. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ευδοκίμησαν ακριβώς γιατί δεν εξέφραζαν ευρύτερα κοινωνικά ρεύματα.
1: Ενόχληση καταγράφεται και για τις βολές του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την αλλίωση της πολιτικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας, όπως υποστηρίζει, με αφορμή κεντρώα στελέχη της.
3: Πολύ φασαρία για το τίποτα. Ασχολούμαστε τώρα με κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τώρα είναι 80 χρονών αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια κουρασμένη ιστορία η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει.
4: Ο κύριος Σαμαράς, δεν νιώθω εγώ τουλάχιστον ότι κομίζει κάτι καινούριο στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η κριτική του κύριου Σαμαρά είναι παντελώς ανυπόστατη. Είναι κριτική σε πολιτική την οποία ακολουθούσε ο ίδιος.
1: Στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς έχουν μπει και τα στελέχη που πιθανόν θα ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά στο νέο του κόμμα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά προς τον Μάριο Σαλμά, με τον οποίο βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για την υπόθεση Νοβάρτης.
5: Αν πράγματι κατέβει ο κ. Σαλμά με τον κ. Σαμαρά, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Αυτό που το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ο κύριος Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος της Κεβορία Νοβάρτης.
1: Η αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζουν οι πολιτικές ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Τώρα σε μια άλλη εξέλιξη, με αφορμή όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και τις συζητήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες, είχαμε μια τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, που προκάλεσε συζητήσεις. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
6: Ο κ. Σιακαντάρης είναι το πρόσωπο το οποίο συνέταξε το μανιφέστο με το οποίο μας συστήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι έγραψε λοιπόν στο Facebook? Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Die Linke να συνεργαστούν με το Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία.
7: Μια εξήγηση. S5, αδελφό κόμμα του Πασόκ, Die Linke αριστερά, Merz, Νέα Δημοκρατία βλέπετε. Ναι, κάπως έτσι συσχετισμοί. Ναι.
6: Να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του EFD και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά και μετά να φέρει ως παράδειγμα τι έγινε το 1993 και ανέλαβε ο Χίτλερ την καγκελαρία της Γερμανίας. Προκάλεσε απορίες, πολλές απορίες. Όχι μόνο για το
7: προκάλεσε.
6: Όχι ακόμα, έχουμε και αντιδράσεις, ναι, από το Πασόκ, να δούμε τι θα γίνει και από την Ελλάς. Καταρχάς, απορίες όχι για το κατά πόσο ασχεί κριτική στο Πασόκ που αποφάσισε στο συνέδριό του τη μη σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά περισσότερο γιατί είναι σαν να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο, αν χρειαστεί, και η Ελλάς να συνταχθεί.
7: Είμαστε διατεθειμένοι.
6: Με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Τώρα, για τις αντιδράσεις, Αντώνη, το Πασόκ προφανώς τσίμπησε αυτή την τοποθέτηση. Λέει ότι έπεσαν οι μάσκες.
6: Καταρχάς, πρέπει να σου πω ότι μαζεύονται πολλά και σε σχέση με την Ελλάς, γιατί έχουμε εδώ πέρα αύριο στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας θα ερωτηθεί για τις θηρίδες που ανοίγουν, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Οπότε θα είναι μια.
7: Για τις θηρίδες, για την πατριωτική εισφορά, για τα κοσμήματα. Ναι.
6: Όλα αυτά είναι για την πατριωτική εισφορά. Τώρα, το Πασόκ ψάχνει ευκαιρίες. Είναι το μόνο σίγουρα. Άλλα λοιπόν δεν θα το άφηνε να πέσει κάτω. Παρενέβη ο κύριος Διδονής για να δείξει τι, ότι η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς είναι τελικά δίδυμα φεγγάρια.
0: Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του βουλευτή του Πασόκ, του Παναγιώτη Δουδονή.
8: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση, στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο κ. Σιακαντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
0: Έχουμε όμως και ένα νέο επεισόδιο στην κόντρα του Παύλου Πολάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Η Πεντετάδων Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη έχει και ένα επεισόδιο με τον τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη να μεταβαίνει σήμερα στον οικονομικό εισαγγελέα και τον τομέα διαφάνειας να καταθέτει 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές με κοινό παρανομαστή την υπόθεση Νοβάρτης και στο στόχαστρο να μπαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο καταγγέλουν για αδιευκρίνιστα. Από το ΣΥΡΙΖΑ ζητούν μεταξύ άλλων ανάσυρση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικό του έλεγχο και λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι και σχολίασε στο Twitter. Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη. Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στη φυλακή για να κερδίσει τις εκλογές και να παραμείνουν στην κυβέρνηση. Τώρα για να πιάσει το 3%. Άρε Παύλο, κρίμα, δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα.
0: Να ακούσουμε όμως και τι απάντησε ο Παύλος Πολάκης.
9: Να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει ένα τέλος, γιατί δεν μπορεί να τα κουκουλήσει. Αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει ένα τέλος, γιατί δεν μπορεί.

0: θυμίσει το παρελθόν του. Έστειλε μήνυμα και στα στελέχη του. Μαθαίνω λοιπόν ότι έχει διαβεβαστεί αρμοδίως μήνυμα αυστηρό να σταματήσουν οι χαρχεντισμοί και οι δημόσιες θοπίες προς τον κύριο Σαμαρά. Πλέον είναι αντίπαλος. Θεωρούν ότι ελήθη το θέμα, θα κάνει κόμμα, άρα είναι απέναντι, τελεία, παράγραφο.
1: Εναγκαλισμούς δεν είχαμε ιδιαίτερους. Ωστόσο,
0: έχουμε δηλώσει
1: το να βγαίνουν
0: κατά καιρούς
1: τα γαλάζια στελέχη και να τοποθετούνται κατά του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι μια στρατηγική που στην ουσία μπορεί και να κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε να δεις, η εμφύλη είναι πάντοτε και ακόμα χειρότερα. Είναι δύο οικογενειακές σειράξεις, είναι οι χειρότερες. Δεν έχουν μέτρο, δεν έχουν όριο. Πρόσεξε, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί τα στελέχη της, τους υπουργούς της, να λένε και μια καλή κουβέντα για τον κύριο Σαμαρά, όσο και αν μερικοί εξ αυτών υπήρξαν υπουργοί του. Πρώτος από όλους ο κ. Μητσοτάκης, ήταν υπουργός Σαμαρά. Τον κύριο Σαμαρά μπήκε στην πολιτική. Αλλά την ίδια ώρα λένε, δεν μπορεί να κατηγορεί ο κ. Σαμαράς εμάς σήμερα τη Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ, όταν εκείνος ήταν ο πρώτος διδάξας Σάμαρο Βενιζέλη. Θυμίζω, η κυβέρνηση τέλος πάντων που με τον έναν τρόπο.
1: Όχι καλές κουβέντες. Οι βαριές κουβέντες καλό κάνουν.
0: Κοίταξε, όταν γίνεται πόλεμος δεν υπάρχει μέτρο. Όταν υπάρχει εμφύλιος δεν υπάρχουν όρια. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν θα είναι υγιεινός περίπατος ούτε για τη Νέα Δημοκρατία ούτε για τον κύριο Σαμαρά. Θα έχουμε σκληρό ροκ, θα έχουμε σκληρή αντιπαράθεση, θα έχουμε πόλεμο.
1: Ναι, να ρωτήσω τώρα.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι στα δεξιά της πάει να γίνει μια δολιοφθορά.
1: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με
0: όχι,
1: την επιλογή αντιπάλου.
0: Δολιοφθορά είναι διαφορετικό. Αυτό λένε εκεί που μαζεύονται τα πρωινά, ότι εδώ κινδυνεύουμε να πάθουμε ζημιά εκ των έσω και τη χαρακτηρίζουν αυτή τη ζημιά ως δολιοφθορά. Έχει μεγάλη σημασία, κράτα τη λέξη, θα την ακούσουμε.
1: Θα την κρατήσουμε. Απλώς, εγώ θέλω να καταλάβω αν η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Σαμαρά ή αναγκάστηκε να τον κάνει αντίπαλο στην πορεία.
0: Όχι, δεν τον έχει επιλέξει. Προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία θα ευχόταν και θα προσδοκούσε να μην συμβεί ποτέ αυτό. Πρέπει να σου πω μάλιστα ένα παρασκήνιο εδώ. Όσο μπορώ να πω, γιατί δεσμεύομαι από κάποιες συζητήσεις, ότι πριν μερικούς μήνες είχαν γίνει προσπάθειες σοβαρές και είχαν φτάσει μέχρι ένα σημείο. Σχεδόν πίστευαν οι μεσολαβητές ότι θα λήξει το θέμα. Τελευταία στιγμή την άκτη, δεν θα πω πόσους μήνες ακριβώς, για να μην
1: προδώσει. Ποιος δεν πάτησε το κουμπί, λοιπόν, ποια πλευρά.
0: Τώρα κοιτάξτε, κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι οι άλλοι φταίνε. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκείνος υπαναχώρησε. Η αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις κρύβεται κάπου στη μέση. Ήταν οι διατυπώσεις, μια δήλωση που θα γινόταν και δεν έγινε, ήταν οι προσδοκίες για άλλα πράγματα στο παρελθόν που ξεκινάει από το 19, οι προσδοκίες που είχαν αναπτυχθεί από τον κύριο Σαμαρά και δεν ικανοποιήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει ήταν στο παραένα και χάλασε η δουλειά. Τσάκισε. Δεν υπήρξε ποτέ αυτή λοιπόν η επαναφορά, αυτή η δημιουργία μιας γέφυρας να αποκατασταθεί η ενότητα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό που ο κύριος Σαμαράς δεν ξεχνάει και να το θυμάσαι αυτό, είναι ότι δεν μπορεί να δει τον εαυτό του έξω από την πολιτική. Δεν το αντέχει. Είναι από τα γενοφάσκια του, πολιτικός, και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του, δεν του επιτρέπει ο εαυτός του όπως είναι να φύγει μακριά από την πολιτική. Και αυτό είναι κάτι που καθοδηγεί όχι μόνο το Γινάτη, αλλά και τις επιλογές του στην πολιτική.
2: Έξι ημέρες απομένουν μέχρι τη μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, και όπως θα ακούσουμε οι καλλιτέχνες έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρόβες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά πλησιάζει. Η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 12 καταξιωμένοι ερμηνευτές θα συναντηθούν επί σκηνής για να ταξιδέψουν το κοινό μέσα από μελωδίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν και παραμένουν διαχρονικά. Οι πρόβες συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
4: Θα είναι μια βραδιά μαγική, πιστεύω. Θα ακούσουμε όλο το έργο του Μάνου Λοΐζου, που είναι σπουδαίο και υπέρτατο.
3: Για ακόμη μια χρονιά το «Όλοι μαζί μπορούμε» ενώνει τη δύναμη της μουσικής με αυτή της προσφοράς. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, με στόχο την αποκατάσταση και την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Ανυπομονώ να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί και να τραγουδήσουμε με μια υπέροχη μπάντα που παίζουν εξαιρετικά και να ορχιστρώνουν απίστευτα.

0: Οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς για τη μεγάλη συναυλία στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Και όλοι θα είναι εκεί.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ υποδέχεται αυτήν την ώρα την αυστριακή ΛΑΣΚ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και προηγείται με 1-0 μετά από μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας το προβάδισμα για την ένωση με 1-0. Επίσης, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Βόλο σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Σιρλ Ντέσερς από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έφεση αναμένεται να ασκήσει ο Παναθηναϊκός. Επίσης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενισχύοντας έτσι τη μεσαία γραμμή των ασπρόμαυρων.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική.
6: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
8: Nova 931.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Synet.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
16: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
17: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
18: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
19: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
21: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
2: Sky 100,3.
14: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
15: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

σε αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr
2: novaradio.gr.
3: Δεν χωράει αυτό που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: 31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11. Νόβα 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

τις σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 9:31.

0: Τι κάνει. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Τα δυο μου

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931.
0: www.novaradio.gr. Ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες και πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Όσο και να σα...

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.